Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Ένι τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολύ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Alliberia. Radio Alliberia. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι σήμερα Τρίτη 7-7-26 σημαίνει 7 Ιουλίου του 2026 και εμείς εδώ από το είμαστε στον αέρα από το ράδιο Ολιβέρια 1 από το 102 και 2 μεγάλη στον FM ερχόμαστε παντού να σας συναντήσουμε. Όχι, δεν έχει έρθει μια περίεργη μέρα σήμερα και την θεωρούμε ως αρχή της εβδομάδας. Διότι υπάρχει λόγος σοβαρός.

Λόγος σοβαρός για να είμαστε σήμερα Τρίτη και να λέμε ότι είναι σαν Δευτέρα. Διότι σήμερα αυτή την ημέρα την ωραία, το Σωτήριο έτος 2026, εδώ από το Ράδιο Αλιβέρια 1, όπως ξέρετε το τελευταίο διάστημα, σας έχουμε ενημερώσει ότι έρχεται μια καινούργια εφημερίδα στην πόλη μας.

Μια νέα εφημερίδα, η ζεύξη που ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους φυσικά, και αυτή με τον ίδιο τρόπο δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα σας συναντάει και μπορείτε να τη βρείτε παντού νομίζω σήμερα αν ψάξετε.

Στο μικρόφωνο λοιπόν, πως αντιλαμβάνεστε και όπως κάθε πρωί δυνατά και αδιαμεσολάβητα και σφαγερά και εδώ αποκλειστικά στους 102 και 2 Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Για να πάμε να δούμε και να συζητήσουμε και να ψάξουμε όλοι μαζί την επικαιρότητα μέσα από τον διαφορετικό δρόμο, εκείνο όπου θα ψάξουμε βαθιά στις ρίζες, γιατί σήμερα υπάρχουν εκεί έξω αυτά τα νέα που υπάρχουν. Και επειδή μιλάμε για νέα, σήμερα έχουμε και πολύ ωραία διάθεση να ψάξουμε για να βρούμε πίσω από τις ειδήσεις και άλλα έτσι ευτράπελα που έχουν συμβεί αυτό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην κεντρική πολιτική, στα τοπικά. Φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που επανεξελέγησαν στα δημοτικά συμβούλια και στα περιφερειακά συμβούλια ή όσους βρήκαν τη θέση τους σε θέσεις αντιπεριφερειάρχου ή όσοι επανεξελέγησαν στις θέσεις όπως των προέδρων των συμβουλίων, όπως ο δικός μας ο Γιώργος Ζέρβας. Συγχαρητήρια, στεροκέφαλος, και ευχόμαστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη περίοδο από εδώ και πέρα. Και φυσικά, εκτός από όλες τις άλλες πληροφορίες που θα σας δώσω σήμερα, μπορώ να σας πω ότι εδώ στο κέντρο του Αλιβερίου μπορεί να ακούτε πίσω από το μικρόφωνο μου κάποιες διάφορες εικόνες εδώ ευημερίας του τόπου, με κάποιους που έχουν βάλει στην πρίζα τα τεράστια εργαλεία και βαράνε και γκρεμίζουν τείχους που ελπίζω αυτοί οι τείχοι που γκρεμίζουν αδιάκοπα, χωρίς να έχουν καμία ενσυναίσθηση για το τι συμβαίνει στα διπλανά κτίρια, ακόμα και αν έχουμε την καλύτερη δυνατή μόνωση. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι παίρνοντας τις πολύ καλές επιδοτήσεις, αποφασίζουν να φτιάξουν περισσότερα Airbnb στον τόπο μας. Είπαμε, εδώ η πληροφορία είναι live. Βαράτε βιολιτζίδες! (Κι) 697-253-2700, φυσικά, για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν. Σήμερα ειδικά δεχόμαστε και συγχαρήκια.

Συγχαρήκια για τις 32 σελίδες της νέας εβδομαδίας εφημερίδας Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους φυσικά, και όλα τα συγχαρητήρια πάνε στους ανθρώπους του Ράδιο Αλιβέρι 1, στην ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι 1, για όλο αυτόν τον κόπο που έχει ρίξει το τελευταίο διάστημα για να είναι πραγματικότητα αυτό εδώ το έντυπο, το οποίο μπορείτε να βρείτε, ξαναλέω, σε όλα τα σημεία πόλης της Εύβοιας. Είναι λοιπόν 7 Ιουλίου και θα θυμόμαστε πολύ αυτήν την μέρα. Την θέλουμε να τη θυμόμαστε, την αναζητούμε και θα την αναζητούμε, γιατί είναι μια για μας εδώ πολύ σημαντική ιστορική ημέρα, και ελπίζω και εύχομαι η ανάγνωση σήμερα να σας φέρει και εσάς σε έντονο προβληματισμό, αλλά και πάρα πολύ ωραίες ιδέες, να βρείτε ενδιαφέρουσα την πλούσια ύλη και βεβαίως να διαβάσετε σοβαρά αυτά τα οποία έχουν καταγράψει εδώ οι άνθρωποι που κοπίασαν, γιατί ξέρετε, όταν κοπιάζεις έρχεσαι και θερίζεις έναν πολύ γλυκύτερο καρπό. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, εάν δεν τους είπα, σε μια περίεργη σήμερα μέρα, χαρούμενη μέρα, μέρα ευδαιμονίας και ευγνωμοσύνης, 697-253-200 στο Viber, για τους φίλους που θέλουν ειλικρινά να μας πούν την καλημέρα τους. Επίσης, μέσα από όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας τηλεφωνικού προϊόντος, μέσα από το radioaliveri1.gr και φυσικά μέσα από το radioaliveri1.gr και φυσικά μέσα και από το YouTube και το Facebook με εικόνα και ήχο. Κόσμος μαζεύεται στο στούντιο σήμερα. Γιάννα Ευαγγελίου έχει έρθει νωρίς πουρνό, γιατί έχει έρθει άραγε. Σας δείχνω αποκλειστικά γιατί η Άννα Ευαγγελίου είναι χαρούμενη, διότι εκτός από τα εδέσματα που φέρνει, είμαι σίγουρος ότι θέλει να τρέξει και να σπέψει το τραπέζι για να πάρει στα χέρια της μία από τις εφημερίδες που υπάρχουν εδώ. Ελπίζω να έχετε βρει και εσείς τις δικές σας εφημερίδες, βεβαίως, και να τις τσιμπήσετε όπως ακριβώς και η Άννα. Ξέρετε, συμβαίνει το στούντιο να μυρίζει λίγο τυπογραφείο. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σήμερα και σήμερα λοιπόν, στον παλμό της μέρας, είναι 8 και 15 πρώτα λεπτά. Θέλω να πάω να πω καταρχάς πάρα πολλά ευχαριστήρια και πάρα πολλές έτσι, να στείλω πολλά χαμόγελα, καλημέρες και ειλικρινά, πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τη Ζεύξη, εδώ για τη Ζεύξη, για τη νέα εφημερίδα της Εύβοιας. Πάρα πολλά τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα απαντήσουμε, κάποια τα απαντάμε, για το πόσο θέλετε κι εσείς να είναι καλοτάξιτο το εγχείρημα αυτό, που βεβαίως γεννήθηκε από αυτό εδώ το σταθμό, από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης λοιπόν στο μικρόφωνο, πάμε να δούμε κι άλλες καλημέρες σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να πούμε καλημέρα στα παιδιά που βαράνε. Έτσι. Δώσε, μη σταματάς, γκρέμισε τα όλα αγαπητέ, Airbnb να γίνουμε. Εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδιά, με αυτόν τον ήχο εδώ λέτε να πάθουμε καμία καλυθέα, να κινδυνεύουμε τίποτα, να πέσει κανένα κτίριο εδώ? Γιατί τον ακούω πολύ ντουρο αυτόν τον άνθρωπο με το εξαιρετικά σπουδαίο μηχάνημά του, το εργαλείο του που είναι προέκταση του εαυτού του προφανώς. Και δεν το λέω κάνοντας πλάκα, φυσικά το λέω. Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί έξω στο ύπαιθρο έχουν το Ράδιο Αλιβέρι 1 για συντροφιά, αλλά για να το έχουν θα πρέπει λίγο ρε παιδιά να προλάβουμε να πούμε τα βασικά τουλάχιστον. Δεχόμεθα Παναντόλ Ντεπών. Τι άλλα είναι αυτά τα ωραία τα παυσίβωνα του? Τα παμπουσκοπάν εδώ και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όχι, κάνουμε πλάκα προφανώς. Με ασφάλεια, παιδιά, να γίνονται εργασίες. Με ασφάλεια.

Καλημέρα να πούμε στην Ελευσίνα, ο άνθρωπος που έσπασε το νήμα, ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος μας έχει στείλει την καλημέρα του και την στέλνω πολλαπλάσια πίσω. Σε Μαρία Ρούλα Δημήτρη βεβαίως, στην Ρούλα μας η οποία αναρωνεί. Να πω στο Σημεών, ο οποίος από χθες με ψάχνει, αλλά κατάλαβα λέει τώρα γιατί δεν είσαι στη θέση σου. Και φυσικά να στείλω χαιρετισμούς και να ευχαριστήσω και μέσα από το μικρόφωνο τον κύριο Βασίλη Μπουζάλα στην Στίλβο Πρέσ για την πολύ τιμή δουλειά που έκανε για μας και για τη ζεύξη μας. Στον κύριο Μπάμπη να πω και να στείλω χαιρετισμούς φυσικά στο Δημήτρη. Ξέρει αυτός κάτω εκεί στον Πατριώτη στα Τριπολιτσιώτικα, γιατί ξέρω ότι η βοήθεια είναι πολύτιμη. Να πω την καλημέρα μου στην Ελισάβετ Πετρίδου, η οποία έδωσε αυτόν για τη ζεύξη και είναι εκ των βάσεων του καταστήματος. Την ακούτε κάθε Τετάρτη φυσικά στο Εκτός Συχνότητας. Και εγώ πριν πάω στις επόμενες καλημέρες, πάμε σε μουσική ανάπαυλα. Μπας και καταλάβουμε τι γίνεται στο διπλανό κτίριο. Δίνουν πόνο τα παιδιά.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή εδώ σε 102 και 2 μεγάλες FM. Να πω την καλημέρα μου εδώ στα παιδιά, σοβαρά εδώ που εργάζονται δίπλα, ευγενέστατοι. Όταν λέω ευγενέστατοι, να το ξέρετε, ευγενέστατοι. Για λίγο ακόμα θα προσπαθούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δύσκολη, βάρβαρη και πολύ έτσι επίπονη και αρκετά με ακρίβεια εργασία που κάνουμε αυτό το εργαλείο. Κόβοντας εδώ λίγο τα μπετά και τα τούβλα. Να σας πω ότι ευγενέστατοι, τους θέλω την καλημέρα μου. Τους εύχομαι να είναι πραγματικά προσεκτικοί, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν μια προσοχή. Και φυσικά, όσο είστε κοντά σε ανθρώπους που κάνουν εργασίες, χρειάζεται όλοι να βάζουμε λίγη περισσότερη υπομονή, παιδιά. Έτσι, το ξέρετε, καστιευόμαστε εδώ που έχουμε στα αυτιά μας τον ήχο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και θα σας συμβούλευα να κάνετε το ίδιο με ψυχραιμία και με αγάπη. Όπως με αγάπη μας στέλνει εδώ μήνυμα ο Γιάννης και μας λέει: καλοτάξι, Διζεύκη Κωνσταντίνε, δεν περιμένα τίποτα λιγότερο. Δεν θα διαβάσω όλα τα μήνυματα που έχουμε το τελευταίο διήμερο και ειδικά τη χθεσινή ημέρα, της ημέρα του τυπογραφείου. Πάμε να δούμε τα φρέσκα, φρεσκότατα τα της εκπομπής, γιατί δεν έχω ξεκινήσει ακόμα καν τον παλμό. 8 και 26 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην Ειρήνη. Επίσης να πω καλημέρα και στην Βάνα, η οποία μας παρακολουθεί από την Νίκαια. Καλημέρα. Και στον Τάσο, καλημέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στον Κωνσταντίνο και καλό ταξίδι στη Ζεύξη, μας λέει εδώ ο Τάσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό μας φίλο. Ελπίζω αν είσαι εδώ στην Κιμή να την ψάξεις. Αν όχι, να πάρεις τηλέφωνο τους φίλους σου και να στην κρατήσουν. Ο Περικλής μας λέει και αν δεν τη βρω Κωνσταντίνε, αν δεν τη βρεις Περικλή μου, να οπλιστείς με υπομονή την επόμενη Τρίτη, να είσαι νωρίς στο πόστο σου. Θέλω να σας παρακαλέσω, όσοι βρείτε τη Ζεύξη μας, και όσοι ανοίξετε, ξεφυλίστε, διαβάστε, βγάλετε και μια φωτογραφία με τη Ζεύξη μας και ανεβάστε τη στα social. Υπάρχει λόγος. Μπορεί να είστε συνοδοί του επόμενου φίλου, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι 7 του μήνα, είναι 7 εβδόμου και η δισιογραφία τρέχει και όπως καταλαβαίνετε έτσι πάει. Και έχουμε και πολύ TikTok σήμερα στην εκπομπή. Ναι, διότι έχει περάσει το πολιτικό θερμόμετρο υψηλά στο TikTok. Και πώς πέρασε σβηστό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τα 6-7 στους πιτσιρικάδες και με τα καπελάκια και με τα πατίνια και με τα αυτοκίνητα. Πώς πέρασε την κυρία Δόμνα, βεβαίως, την κυρία Δόμνα μας. Την κυρία Δόμνα μας, η οποία έκανε, έτρωγε σουβλάκια στα αεροδρόμια, άλλαζε παπούτσια στο αυτοκίνητο. Όλη αυτή η ιστορία με τους υπουργούς και τους βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν λίγο πιο προσφυλές το πρόσωπό τους με κανονικές, κοινωνικές, καθημερινές συνήθειες. Ήρθε όμως ο Αντώνης ο Σαμαράς και τους πήρε το σκάλπ. Σε ένα βιντεάκι εδώ με τον άμεσο συνεργάτη του, όπου συζητούν οι δύο αυτοί άνδρες σχετικά με το πώς υπάρχει πολιτική συζήτηση γύρω από η πολιτική συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα και τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία και το τι θα κάνει αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει το κόμμα. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι κυκλοφορεί στο TikTok, νομίζω το έχετε δει. Όπου η επικοινωνία πάει σε άλλο επίπεδο, θεωρώ, και κάπως έτσι θα δούμε να ανεβαίνει και το θερμόμετρο.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
2: Δεν έχεις καταλάβει κατά την αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει πολύ σχόλιο.
4: Το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
5: Τι έπαθες?
4: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
5: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
4: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
5: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
4: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Όσο το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, αυτά νομίζω θα κάνουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ντόρο. Αυτό ήταν ένα μέρος από το βίντεο που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς στο YouTube και είδαμε κάποια σχόλια σχετικά με το αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, αν ο Αντώνης Σαμαράς θα παίξει τελικά το παιχνίδι το πολιτικό όπως πρέπει. Το θέμα είναι ότι ενώ προέρχεται από τα παλιά υλικά και ξέρουμε ποια είναι και η δικιά του ευθύνη, δεν μπορείς να επικαλείσαι τώρα θα κάνεις πράγματα που δεν έκανες. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι είχε δίκιο σε σχέση με όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία σήκωσε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς καν να μετρήσει και να σφιγομετρήσει τα απόνερα αυτών των υποτίθεται προοδευτικών τάσεων. Να σας πω επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε και άλλα πράγματα για την Ντόρα Μπακογιάννη, θα ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά να λέει τα επόμενα, έχω έναν άλλον ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Μου πετάγεται τώρα και νομίζω έχει αξία να το ακούσετε κι εσείς. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που πετάγεται κάθε φορά που ακούει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πετάγεται κάπως έτσι.
7: Πέδρα για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Αλήθεια, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι δεν μπορώ να πάω απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί εμένα οι γονείς μου έμαθαν να μην είμαι αχάριστος. Λέει άλλωστε τα ίδια και για τον κουμπάρο, τον κύριο Καρατζαφέρη. Η ιστορία πάντως είναι ότι οι δημοσκοπήσεις, οι φεδρές δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με την αυτοδυναμία και όπως μάθαμε εδώ, γι' αυτό φταίει ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά είπε και κάτι άλλο για την Ντόρα Μπακογιάννη ο κ. Σαμαράς, θα ακούσουμε και αυτό.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα, πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγή από μένα? 17. Τάκα, δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Εχμηρός ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί ξέρετε το θέμα του Αντώνη Σαμαρά δεν είναι απλό. Θυμάστε την κίνηση των 91 προσωπικότητων. Είχαμε μιλήσει εδώ στο ράδιο Αλιβέρινα και με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, τον καθηγητή. Και μας είχε εξηγήσει ότι όταν θέλεις να γίνει μια καινούρια κίνηση, καινούρια, αυτό όλο βεβαίως πριν την κυρία Καριστιανού, γιατί θεωρώ ότι στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά περιμένουν λίγο να γίνει χωνεμένη ιστορία το τι συμβαίνει με την κυρία Καριστιανού. Και τότε να έρθει ως ένα πρόσωπο που έχει μαζί του προσωπικότητες πραγματικές και όχι προσωπικότητες για παράδειγμα άλλου τύπου και άλλο εμφορούμενοι από αλλού. Βεβαίως σας έχω ξαναπεί ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν μπορεί, είναι το μοναδικό στην ομάδα εδώ, στον Ταραβέρι εδώ, είναι το μοναδικό που δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κάποια σχέση με άλλους σχηματισμούς, είναι το μόνο και η προσωπικότητά της εκείνη είναι η μόνη που δεν έχει πλέξει ποτέ και φυσικά πολύ από το επιτελείο της, αλλά το θέμα εδώ είναι τι ακριβώς συμβαίνει, σας ξαναλέω, με την βοήθεια των 91 προσωπικότητων. Πρόσφατα έκανε και άλλες δηλώσεις ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε σχετικά με το τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Για πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να με συμφωνήσουν, αλλά βλέπω όμως και τη δυναμική του πράγματος. Και σας λέω.
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν και συμφωνούμε σε πολλά με τον κύριο Μελετόπουλο, με την αρχή της πρότασης που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς λέει αποφασίσει να πολιτευτεί.
8: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολιτικός. Το αν αποφασίσει κάποιος να πολιτευτεί, μπορεί να το πει κάποιος για την Άννα Ευαγγελίου που είναι εδώ, αν αποφασίσει κάποιος να πολιτευτεί. Γιατί δεν έχει ξανασχοληθεί. Η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, αυτό δεν λέγαμε, αν αποφασίσει να πολιτευτεί. Γενικώς το θέμα του Αντώνη Σαμαρά σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά το πώς χτυπάει αλήπητα τη Νέα Δημοκρατία αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα, νομίζω είναι διαχρονική. Και όσο και αν ξαναβλέπουμε και ξαναζούμε το ίδιο, δηλαδή λέγανε κάποιοι εδώ για το Μουντιάλ αυτές τις μέρες, βλέπω λέει Μουντιάλ και ακούω ημισκούμπρια. Όταν βλέπεις Μουντιάλ, ακούς ημισκούμπρια και βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά να αυτομολύει από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει κόμμα, είσαι σίγουρα σε μια άλλη δεκαετία, γιατί θυμόμαστε όλοι και την πολιτική άνοιξη. Με πολύ όρεξη, λέει ο φίλος μου Σημειώνη, έχει ξεκινήσει και αυτό το είμαστε στον αέρα της Τρίτης. Ανεξαρτήτως επιτυχιών ζεύξεως κλπ. Θα συμπληρώσω εγώ, γιατί ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Καλημέρα στο Σταμάτη.

Και πάμε και στο Viber, γιατί δεν έχουμε πάει να καλημερίσουμε φίλους εκεί και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και το λέω, αυτοτιμωρούμε, γιατί οι άνθρωποι που είναι στο Viber είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πίστη σε αυτήν εδώ την εκπομπή και την έχουν αυτή την πίστη τους επιβεβαιώσει και αποδείξει σε ολόκληρο αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσω από τον νεότερο της παρέας εδώ, τον νεαρό Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή κυκλοφορία της ζεύξης, μας λέει εδώ ο νεαρός μας φίλος και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Ευάγγελο, καλημέρα για τον πονοκέφαλο, τα νεύρα, την κούραση, έχουμε και λύση. Τον γκρινιάρι μας λέει εδώ ο Ευάγγελος, όπως επίσης και ο Νίκος, ο οποίος μας γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή. Την ευχή μου για το νέο σου επιχείρημα με το όνομα Ζεύξη είναι να εμφανίζεται από τα σημεία πώλησης πριν κάνετε γνώση το μελάνι του τυπογραφείου. Και να δεις, λέει, κάπως έτσι θα γίνει. Από το στόμα σου και στο Θεού, αυτή είναι η Νίκο μου. Βεβαίως οι κόντρες του Μεγάλου Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά θα είναι διαρκείς αυτή τη μεγάλη πολιτική διαδρομή που έχει ξεκινήσει. Μια πολιτική διαδρομή. Εχθές είδα και τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει, λέει, να συναντάται με τα στελέχη του, τομεάρχες του για πρώτη φορά. Με εκείνους τους μεγάλους λευκούς γιακάδες, ως άλλος Elvis Presley της πολιτικής, ο άνθρωπος που έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, ο Μανολιός δηλαδή, πήγε να συναντήσει τους τομεάρχες. Και μέσα στους τομεάρχες πάρουν και πρόσωπα τα οποία είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον, όπως ο κύριος Μόσχος. Τώρα, βέβαια, ας πω την αλήθεια, ο κύριος Μόσχος μου κάνει μια τεράστια εντύπωση για τον κύριο Μόσχο. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής ο κτηνοτρόφος από την Καστοριά και γνώστης των πραγμάτων, ομολογουμένος, και σε ό,τι αφορά το αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα, είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθει σε επαφή και να πάρει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι για να κάνεις εμβάθυνση. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής, και θέλω να το απευθύνω σε όλους τους φίλους μου που με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από τη Βόρεια Ελλάδα. Πώς γίνεται να είσαι επικεφαλής σε μια οργάνωση αγροτοκτηνοτροφική που να λέγεται Μακεδνός και να λες τον Τσίπρα ειλικρινή? Βρε κύριε Μόσχο μου, Μακεδνός και με την Ελλάς του Τσίπρα δεν πάνε μαζί. Μην τρελαθούμε τελείως, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε. Μην πάθουμε εμείς καμιά νόσο των τρελών αγελάδων χωρίς λόγο. Μακεδνός και Τσίπρας και ειλικρινής και Μόσχος και τομεάρχης. Δεν πάνε αυτά μαζί, ρε παιδιά. Δεν πάνε. Γιατί θα πρέπει να ψάξετε λίγο κι εσείς, όπως εμείς ρωτάμε εσάς για να μάθουμε για τα δικά σας, να ρωτήσετε κι εσείς εμάς τι δουλειά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως αντιπολίτευση, πόσες θέσεις μοίρασε και πόσο dealer έγινε για άλλα συμφέροντα τα οποία τον στηρίζουν. Τώρα, με την ίδια λογική που στήριζαν τον Μητσοτάκη, αυτοί που ήθελαν να φύγει τότε ο Τσίπρας, στηρίζουν τώρα τον Τσίπρα γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου ξανά, λέω και το εννοώ, στο Γιώργο το Ζέρβα, ο οποίος επανεκλέχθη πανηγυρικά εχθές μαζί με τις αλλαγές στην Δημοτική Επιτροπή. Θα έχουμε και άλλες αλλαγές, να σας πω εδώ, θα έχουμε αυτή την περίοδο, γιατί γίνεται ανασχηματισμοί. Και εμείς εδώ, στον τόπο μας, έχουμε πολλά σενάρια περί των ανασχηματισμών. Να σας πω τα ευχάριστα, δε, ότι ομόφωνα ο Γιώργος ο Ζέρβας για ακόμα μία περίοδο εδώ αυτήν των δύο χρόνων που απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, εδώ ξανά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και έγινε και εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Προτάθηκε ο κύριος Ζέρβας για πρόεδρος, ψηφίστηκε και μπράβο του. Νέο Προεδρείο, εκτός από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρος η κυρία Μαργαρίτα Μέξη, από τους Νέους Ορίζοντες και γραμματέας ο Βασίλης Φαλιρέας, αντίμαχος του αθλητισμού, σιδηροκέφαλοι όλοι στα νέα σας αυτά καθήκοντα. Δημοτική Επιτροπή, τακτικά μέλη Φαλιρέας Βασίλης, Δημάς Κωνσταντίνος, ο αντιδήμαρχος Κονιστρών, ο κύριος Γιώργος Παπαδιώχος από την ΔΕΙΑΚΑ και ο κύριος Μαστροκώστας Νικόλας, ο περιβάλλοντος αντιδήμαρχος, με την κυρία Θαλασσινού και τις κυρίες Θαλασσινού και Μέξη από τους Νέους Ορίζοντες να συμπληρώνουν τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, και φυσικά με τις απαραίτητες προσθήκες εδώ αναπληρωματικών, τον έτερο αντιδήμαρχο τον κύριο Δήμου, τον κύριο Παπουτσί επίσης από το Αυλωνάρι, την κυρία Σοφία Κολιαβότση, την αντιδήμαρχό μας πολιτισμού, τον κύριο Στρουμπούλη Γιώργο, χωρικό αντιδήμαρχο αυτή από την Πορεία Δημιουργίας, και τους κυρίους Βλάχο, Γκίκα και Κέκη από τη μειοψηφία για αναπληρωματικά μέλη στη Δημοτική Επιτροπή, και τα σπουδαία θα έρθουν σε ό,τι αφορά τις θέσεις των αντιδημάρχων. Επειδή πολλοί συζητάνε εδώ στην Εύβοια τι θα γίνει, να σας πω για μας εδώ, για τον τόπο μας εδώ,
ότι ίσως λέγω τα κριτήρια επιλογής προσώπων δεν είναι μόνο της ικανότητος για να αναλάβουν χαρτοφυλάκια, τον πω λίγο τομεακά σαν τον Τσίπρα. Είναι να πάρει κανένα σε κανένα μισθό που δεν έχει πάρει. Δηλαδή, για να καταλάβετε λίγο πώς δουλεύει. Υπάρχει ένας ντορβάς με μισθούς. Δεν είναι για όλους. Αυτόν πρέπει σιγά σιγά να παίρνουν λίγο, να βάζουν λίγο χέρι όλοι γύρω γύρω αναγκαστικά. Γιατί είμαστε παράταξη. Μην κοιτάς που σε αυτήν την παράταξη δεν μπλέκονται οι άνθρωποι με σκάνδαλα όπως αυτά που κατηγορούσαν την προηγούμενη διοίκηση. Λέμε τώρα βέβαια. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Αν πέσεις πάνω σε κακεντρεχείς μπορεί να βρεθείς και εσύ προεκπλήξεως. Αλλά λέω ότι σε αυτό που σκέφτεται ο Νίκος ο Μπαράκος τώρα, κάνω εγώ μια πρόβλεψη. Ίσως να θέλει να βάλει τον Γιώργο τον Κότσαρη στο Αυλώνος πάλι, αντιδήμαρχο, τον κύριο τον Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο, να του στείλω την καλημέρα μου από το ραδιόφωνο και το μικρόφωνο. Ίσως να θέλει να κάνει καμία αναβάθμιση στην ίδρυψη. Και ξέρετε τι σκέφτομαι. Επειδή η ίδρυψη, ξέρετε, διαβάστε λίγο τι συμβαίνει με τον Εράκη σήμερα στη ζεύξη. Έχει πολύ πράγμα. Και επειδή είναι στο σαλόνι της ζεύξης, μπορείτε να το πάρετε αυτό το τετρασέλιδο και να το έχετε πάντα στο αρχείο σας. Το γράψαμε για να ξέρω ιστορικός του μέλλοντος τι έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια, για να μην τρελαθούμε τελείως. Όπως επίσης έχει και μία ακόμα πολύ σημαντική προέκταση αυτό το θέμα, το θέμα με την ίδρυψη και το νερό, ανεξαρτήτως του ιστορικού του τρόπου και λόγου ύπαρξης για να το βρει κάποιος και να μάθει, να ξεκαθαρίσουμε και τι γίνεται με τους ημιγείς αριθμούς. Το πόσα χρόνια ξέρουμε ποια είναι η λύση και δεν την κάνουμε πράξη. Αλλά επειδή ξέρετε η ίδρυψη, η λειψιδρία, η ποιότητα του νερού είναι σημαντικά πράγματα και επειδή το νερό νεράκι είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα για πολέμους στο άμεσο μέλλον, διαβάστε, θα καταλάβετε. Επειδή λοιπόν το νερό είναι πρόβλημα, θα πρέπει στο νερό να σκεφτούμε και λίγο μελλοντικά. Μελλοντικά. Μην νομίζετε για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Μελλοντικά για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αν ιδεϊκά πάει στην ΕΙΔΑΠ, πώς θα πληρώνονται ορισμένα πρόσωπα και τι θέση πρέπει να έχουν αυτά για να πληρώνονται στη νέα διοίκηση. Ποιος θα πάρει το μισθό δηλαδή και τι θέση πρέπει να έχει από τώρα για να τον πάρει. Γενικά να ξέρετε ότι η μοιρασιά δεν γίνεται πάντα με όρους κοινωνικού ενδιαφέροντος, τοπικού συμφέροντος και απόλυτης τάξεως αξίας. Η αξία δεν είναι η θεσμική δυνατότητα και το γνωσιολογικό πεδίο, η όρεξη και το όραμα. Είναι το ποιος πρέπει να μπει στο payroll, ρε παιδιά, γιατί φτάνει. Εν τω μεταξύ ξέρετε ότι υπάρχει και μια νέα διάταξη, μιας και μιλάμε τώρα για τους αντιδημάρχους, ότι δεν μπορούν οι αμισθοί να είναι αμισθοί, με έναν τρόπο πρέπει... Όσοι είναι στη θέση του αντιδημάρχου δεν μπορούν να είναι άμυστοι, δεν μπορούν να εργάζονται αλλού και να έχουν θέση αντιδημάρχου. Υπάρχει ένα θέμα εδώ το οποίο θα λυθεί, θα το λύσει ο δήμαρχος αφού διαβάσουν και μελετήσουν τι προβλέπετε. Αλλά ξέρετε, επειδή μιλάω για τα του τόπου μας εδώ, το περισσότερο σπουδαίο δεν είναι ούτε ο Γιώργος ο Ζέρβας που ξανά είναι πρόεδρος, σαν να μην έφυγε ποτέ, προφανώς δεν έφυγε. Υπάρχει κι άλλο πρόσωπο που είναι σαν να μην έφυγε ποτέ στον τόπο μας. Ναι κυρίες και κύριοι, ταρατατάν τατάν, καθίστε αναπαυτικά να σας πω. Θυμάστε μάλλον που σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο και θα καταστεί ένα ζήτημα ακατόρθωτον να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μαθιουδάκης από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ένα πρόσωπο στο οποίο ο Νίκος Μπαράκος είχε δώσει πραγματικά τα κλειδιά του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ήταν ο μόνος πράος και μελετημένος που μπορούσε να απαντήσει σε 5 βασικές ερωτήσεις τουλάχιστον και να εμβαθύνει σε άλλες 5. Και λέγαμε ποιος άραγε θα πάρει τη θέση του Γιώργου. Μα ο ίδιος ο Γιώργος Μαθιουδάκης θα ξαναπάρει τη θέση του. Φοβερές καταστάσεις στο Διάβγεια άμα κάνεις μια βόλτα... Κυρία μου και κύριέ μου, καλέ μου ακροατή που παίρνεις τη ζεύξη τώρα και κάθεσαι στην παραλία και μελετάς. Σου λέει πώς θα χάσουμε τον Γιώργο. Ευτυχώς δεν το χάσαμε από τη μία. Απ' την άλλη ρε παιδιά, τι διαδικασία είναι αυτή να πηγαίνεις να προσληφθείς σε μια θέση του δημοσίου και να επιστρέφεις πάλι εδώ. Γιατί αν πας εκεί
Προφανώς χαλάς τη σούπα σε ορισμένους οι οποίοι θα έπρεπε να σε κάνουν διευθυντή, αλλά μάλλον έχουν τάξει αλλού τις θέσεις. Τι γίνεται σε αυτό το ελληνικό δημόσιο? Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος, ο οποίος έγραψε την παρέτησή του, ήρθε ξανά και τον ξαναπροσλάβαμε, κυρίες και κύριοι. Ναι, για να έχουμε πάλι τις ωραίες του παρουσιάσεις, τουλάχιστον εμείς στην πόλη μας, και να μας μείνει η μεγάλη απορία: τι γίνεται, ρε παιδιά, με το ελληνικό δημόσιο και τις θέσεις? Ή έχουν τα έρμα και ψοφάνε, που λένε οι παππούδες στα χωριά και στα λαγκάδια. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς παιδιά, ευτυχώς αγαπητοί μου φίλοι, καλές μου ακροάτριες και καλοί μου ακροάτες, ευτυχώς, θα ψάξουμε εμείς τώρα το τι συμβαίνει. Πιανού τη σούπα πήγε να χαλάσει ο Γιώργος Μαθιουδάκης στην Χαλκίδα και στην υπηρεσία εκεί, αλλά γενικώς το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε Γενικό Γραμματέα, έναν άξιο άνθρωπο, τον οποίο και καλημερίζω από αυτό το μικρόφωνο. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία εδώ. Μπαίνουν, βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Καλό είναι μερικές φορές. Καλό είναι να αλλάζουμε κιόλας λίγο. Γιατί είναι νοπή ακόμα η ιστορία με την κυρία Μπάτσα και τους Νέους Ορίζοντες και το οποίο θα την καταστήσει κλπ. Διαβάστε λίγο στη ζεύξη. Υπάρχει μια ωραία σελίδα που λέγεται Ο Δαίμον της Ζεύξης. Για διαβάστε λίγο να δείτε. Στην πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται στους Νέους Ορίζοντες, τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι ελληνικές ταινίες. 697-253-2700 για τα μηνύματά σας. Φυσικά σε YouTube, Facebook με εικόνα και ήχο. Στο Viber το μήνυμα μπορείτε να το στείλετε και να επιστραφεί η καλημέρα σας. Και βεβαίως αυτά είναι μόνο μια αναπρόγευμα της σημερινής Τρίτης. Μιας πολύ ωραίας μέρας για όλους εμάς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Της Τρίτης, 7/7, της Τρίτης, της πρώτης κυκλοφορίας του φίλου Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους που θα βρίσκεται σε όλα τα σημεία πώλησης της Εύβοιας κάθε Τρίτη σε αυτή την εβδομαδιαία νέα εφημερίδα του νησιού. Οι καλοί εδώ φίλοι, οι τεχνίτες, να πω την καλημέρα μου, μην τους στείλω και καφεδάκια τώρα, είναι πολύ κύριοι. Έτσι, μας είπανε ότι θα κάνουν ακριβώς μια ώρα και σε λίγο ολοκληρώνουν τη ώρα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ειλικρινέστατοι οι άνθρωποι. Όπου βρίσκεται τεχνίτες λοιπόν έξω, να είστε κύριοι μαζί τους και ευγενείς. Φυσικά βεβαίως υπάρχουν και άλλα νέα σήμερα να συζητήσουμε και δεν είναι μόνο τα του τόπου μας, είναι και τα του διεθνούς στερεώματος, διότι από το Σαμαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κίμης Αλιβερίου, στη Δημοτική Επιτροπή, στο Προεδρείο, στη Γενική Γραμματεία, στο τι θα συμβεί με τις αλλαγές των αντιδημάρχων και αν αυτές θα είναι 1-2 κλπ. Κλπ. Να σας πω ότι έχουμε και άλλα πράγματα γιατί προσδοκούμε την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μάλιστα. Και τι θα συμβεί λοιπόν εκεί και τι θα συμβεί με τους Γάλλους που πάνε, λέει, με δώρα φέροντες στο Σουλτάνο οι Γάλλοι, ανάβουν πράσινο φως για την πώληση αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα στον Τούρκο, ο οποίος ο Λύκος Τούρκος, ξέρετε τι ωραίγεται, τη γαλάζια πατρίδα. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τη γαλάζια πατρίδα στη Ζεύξη. Πού κυκλοφορεί, ναι, το λέω, έχω γίνει dealer σήμερα τη Ζεύξη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Γιατί η πλούσια ύλη της θα σας αφήσει, ελπίζω, με ένα πολύ ωραίο νοσταλγικό συνέστημα για το επόμενο φύλλο. Θέλουμε το ένα να σας γεμίζει την όρεξη και για το επόμενο. Επομένως, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι ένα σημαντικό θέμα και έχω την αίσθηση ότι οφείλουμε να σταθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο, εννοείται, η στάση του Τούρκου Προέδρου, είναι και το γεγονός ότι παίζει ρόλο και το ζήτημα με τα F-35. Διαβάζω δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου: δεν αξίζουν τα F-35 στους Τούρκους, οι οποίοι κατέχουν τη μισή Κύπρο και απειλούν την Ελλάδα, είπε ο Μπένι Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια τουλάχιστον να δείξει ένα πρόσωπο καλύτερο από αυτόν τον οποίο τον έχει κατατάξει η ιστορία και δεν τον έχει κατατάξει σε εκείνους τους φωτεινούς ηγέτες, δυστυχώς για εκείνον και δυστυχώς και για όλους εμάς.

Βεβαίως στο μέτωπο των ειδήσεων υπάρχουν και τα θέματα που αφορούν και τα μέτωπα της φωτιάς, γιατί δεν γίνεται χωρίς αυτή την ιστορία, παιδιά. Τελικά είδαμε τι έγινε στο Ωραιόκαστρο. Είχαμε και έναν συναγερμό για φωτιά στην Ερέτρια. Τι συνέβη εκεί? Το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στον κυκλικό κόμβο, είδαμε κάποιες εικόνες εδώ, με ευτυχώς παρέμβαση και άμεσο περιορισμό της φωτιάς από την πυροσβεστική υπηρεσία. Την καλημέρα μας και σε όλους τους φίλους εκεί στην πυροσβεστική. Την καλημέρα μας επίσης στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τους εποχικούς πυροσβέστες. Να ξέρετε, το θέλουμε αυτό το θέμα και θα δώσουμε το λόγο γιατί. Γιατί τι συμβαίνει με αυτούς οι οποίοι κάθε καλοκαίρι τρέχουν και το χειμώνα αναρωτιόμαστε πώς τη βγάζουν. Αλλά στο μέτωπο της φωτιάς βεβαίως είδαμε και τις εικόνες από το Ωραιόκαστρο Σαββατοκύριακο. Ήταν νομίζω μια δύσκολη αποστολή για όλους και μας παρακολουθούσαν, αλλά φυσικά και για εκείνους που εκένωσαν, για τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από την φωτιά. Να πάω να σας πω σήμερα πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Στον χάρτη της επικινδυνότητας, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη σημερινή μέρα, την 7/7, είναι μια μέρα που στην Κρήτη, όσοι βρίσκεστε στην Κρήτη, να είστε προσεκτικοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο, Γανιά, Ηράκλειο, πολύ προσοχή, γιατί είστε στην πολύ υψηλή ζώνη νούμερο 4. Στην κίτρινη ζώνη της υψηλής επικινδυνότητας είναι η Ρόδος, είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ικαρία και η Μυτιλίνη είναι στην κατάσταση 4. Η Μυτιλίνη είναι στην κατάσταση, στην κατάσταση 3. Η Σάμος, η Ικαρία είναι στην κίτρινη, στην πορτοκαλί, και η Αττική και η Νότια Εύβοια και η Κεντρική Εύβοια. Εμείς δηλαδή εδώ είμαστε επίσης στην κατηγορία υψηλή 3, που σημαίνει πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι δείτε. Ευτυχώς από τη Βόρεια Εύβοια και πάνω όλη η υπόλοιπη Ελλάδα στην μέση επικινδυνότητα, νούμερο 2, στην μπλε δηλαδή, που εξ χρώματος, ορμόμενοι, κρίνοντας φυσικά και τις καιρικές συνθήκες, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο εύκολα αυτό αλλάζει. Τα μάτια μας 14, όταν συμβεί κάτι, κατευθείαν φυσικά επικοινωνούμε με τις αρχές. Είναι 9 παρά κάτι λεπτά και εγώ θα πάω μια βόλτα επίσης στα μηνύματα, διότι μου κορνάρει σε φαδίεση η Άννα Ευαγγελίου εδώ, που έχει μια πολύ υψηλή έκταση φωνητικών δυνατοτήτων και

0: Ξαναλέω σε όλα τα σημεία πώλησης της Εύβοιας. Καλημέρα επίσης στο Στάθη, ο οποίος λέει: Κωνσταντίνε, ειλικρινά, πού βρίσκεις την όρεξη για όλα αυτά τα κόντρα? Λοιπόν, κόντρα στο ρεύμα θα πάμε. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στο Νεκτάριο, καλημέρα. Ο Νεκτάριος, όπως μας λέει και για τα ποδοσφαιρικά, τώρα έχει ξεκινήσει, λέει, το Μουντιάλ. Θα σας πω και για τα αθλητικά. Έχουμε δει ματσάρες. Δεν μπορώ να πω. Έχουμε δει ματσάρες. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό εμένα είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ, βεβαίως, να κάνει κουπί ως Βίκινγκ, ως ο νέος γιος του Ράγναρ Λόθμπροκ από τη γνωστή σειρά Βίκινγκ. Τόσο πολύ πορωμένος για την νίκη. Σε ένα απίστευτο σόλο κρεσέντο με τη Βραζιλία. Και πολύ ακόμα Μουντιάλ θα δούμε στην επόμενη ώρα μαζί με τα αθλητικά. Πρωτοσέλιδα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-2700. Συνεχίζει να με ψάχνεις σε όλες τις πλατφόρμες. Συνεχίζει να μας ακούς αν δεν είσαι στην Εύβοια μέσα από το ράδιο Liberia1.gr. Αδιάλειπτα 24/7 αρθρογραφία αλλά και όλο το πρόγραμμα μας. Σήμερα είναι Τρίτη και την Τρίτη συμβαίνει στο ράδιο Liberia1. Εκτός από Άννα Ευαγγελίου στις 11, εκτός από Παρασκευή Ρούσου στις 3, έχουμε και Δημήτρη Μπακαλιάνο στις 9. Με το Velvet Black Box. Συνεχίζεις λοιπόν να στέλνεις τα μηνύματά σου και εγώ μετά τη μουσική ανάπαυλα και τις διαφημίσεις επιστρέφω για να καλημερίσω και το group των 9.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
5: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
5: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
5: Ή θέλει επαγγελματία.
6: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
7: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
5: Επιτέλους, ναι!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.

Καλημέρα στο group των 9. Είσαι πάντα συνδεδεμένος με τους 102 και 2 μεγακύκλους των FM με το ράδιο Αλιβέρι 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής, την οποία νέα εποχή συναντάτε φυσικά με την ζεύξη που ακούσατε εδώ στο ηχητικό μας και στο βίντεο μας όσοι μας παρακολουθείτε από τα social και από το YouTube. Όχι σύντομα, στα περίπτερα, είναι τώρα αυτή τη στιγμή στα περίπτερα και μπορείτε να τη βρίσκετε κάθε Τρίτη. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 για το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνθεσης, το Είμαστε στον Αέρα, και καλημερίζω με πάρα πολύ χαρά και τιμή τους φίλους του γκρουπ των 9 που ακόμα σε ένα καλοκαίρι, περιμένοντας την άδεια του Αυγούστου, εργάζονται και έχουν πάει στην εργασία τους μετά από πολύ ζέστη, και εύχομαι και ελπίζω στην Αθήνα να έχετε ξεκινήσει νωρίς, γιατί όπως λέγεται το γνωστό τραγουδάκι, αν φτάσω νωρίς θα παρκάρω νωρίς και θα εργαστώ και θα επιστρέψω στην ώρα μου. Το ρουλάκι μας εδώ, η Ρούλα Ετσίρκα, η αγαπημένη μου φίλη παιδιόθεν και συνεργάτηδα, ογκόλιθος, πραγματικός φυσικά. Ναι, εδώ, εδώ η Άννα Ευαγγελίου μου λέει εμείς δεν θέλουμε άδεια. Μα ενδιαφέρει, λέει εδώ, η άδεια. Λοιπόν, τι γράφει, 7726, το ταξίδι της ζεύξης ξεκίνησε. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλή ανάρρωση βεβαίως. Εδώ έπεσε η ζεύξη από το φίλερ μου πίσω. Εδώ, βλέπετε τώρα τι συμβαίνει εδώ.

Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα πριν ότι πρέπει να πάμε και να συνδεθούμε σιγά σιγά και με τα νέα και με τα γεγονότα. Σας είπα ότι έχουμε ΝΑΤΟ, ότι έχουμε τις δικές μας εδώ ειδήσεις με τις αλλαγές στα Δημοτικά Συμβούλια που περιμένουμε. Αλλά θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα. Έρευνα πολύ σημαντική εδώ του Ράδιο Αλιβέρι 1. Μιας και μιλάμε για την πολιτική, μιας και μιλάμε για την σκανδαλώδη αυτή πορεία που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, η πορεία των σκανδάλων εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία και λοιπά, και με τα πρόσωπα που ανακυκλώνονται στην πολιτική χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Τροπολογίες στη Βουλή λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε για σας σήμερα. Γιατί επειδή είδαμε στο διάβγεια τα θέματα εδώ με το πώς δουλεύουν στους Δήμους, τι συμβαίνει με τις συμβάσεις, όπως σας είπα εδώ για το Γενικό Γραμματέα που έφυγε, ξαναήρθε κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάχνει κανείς στο διάβγεια. Σας είπα ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το Miz AI, που έχει φτιάξει ένα Ελληνόπουλο που μαζεύει όλα τα παράδοξα που συμβαίνουν στην χώρα μας μέσα από το διάβγεια. Ότι χαλάμε χιλιάδες ευρώ για γραβάτες και μαντιλάκια στους κυρίους υπουργούς. Πολλά σημεία τα οποία είναι φεδρά. Σημεία τα οποία δείχνουν ότι, για παράδειγμα, σε δήμους, δεν μιλάω για το δικό μας, γενικά μιλάω, μπορεί να χαλάνε την περίοδο του Σεπτεμβρίου πάρα πολύ χαρτική γραφική ύλη. Ίσως γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα γραφεία παίρνουν, γιατί ξεκινάνε τα παιδιά σχολεία, σου λέει που να τρέχω τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, ας πάρω από την υπηρεσία. Αλλά βρίσκουμε κι άλλα. Και τι βρίσκει, αν ψάξει κανείς πολύ σημαντικά στο διάβγη, αλλά και γενικότερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, βρίσκει ευρήματα τα οποία δεν μας κάνουν εντύπωση, ίσως όμως κάνουν σε εσάς που πιστεύετε ότι μέσα σε ένα απλό νομοσχέδιο μπορεί να μην περιλαμβάνονται και μαργαριτάρια. Τρέχουσα λοιπόν κοινοβουλευτική περίοδος, κρατηθείτε, πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα. Ξέρετε, εμείς πάμε κόντρα με την εκπομπή αυτή, φωτίζουμε άλλες πτυχές της πολιτικής και στην ανάλυση μας είμαστε ειλικρινά χαρούμενοι για αυτά που σας παρουσιάζουμε. Όχι χαρούμενοι για το αντικείμενο που τα βρίσκουμε. Χαρούμενοι δεν μπορεί να είμαστε στη χώρα μας όταν βλέπουμε σε μια κοινοβουλευτική περίοδο μόνο, στην κοινοβουλευτική περίοδο που μας λένε ότι φλερτάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την αυτοδυναμία, Ιούλιος 2023, Μάιος 2026, η τρέχουσα λοιπόν κοινοβουλευτική περίοδος, το 76% των τροπολογιών που κατατέθηκαν, ξέρετε τι ώρα κατατέθηκαν, 9 το βράδυ με 12. 9 το βράδυ ακούμε Δημήτρη Μπακαλιάνο, ακούμε Χρήστο Μπίλιο, ακούμε τέτοια πράγματα στο Ράδιο Αλιβέρι. Δεν ακούμε για τις προτροπολογίες. Εσείς που βρίσκετε την όρεξη εκείνη την ώρα να συζητήσετε ή μάλλον να τις δείτε, σιγά που τις βλέπει κανείς. Το 52% κατατέθηκε μεταξύ 10 και 12 το βράδυ. Δεν σας λέω εγώ. Την ώρα που ακούμε κατάλληλες μουσικές εκπομπές, οι άλλοι καταθέτουν τροπολογίες. Και από τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν την αμέσως επόμενη μέρα, το 81% κατατέθηκε μεταξύ 9 και 12. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πηγαίνει ο άλλος το βράδυ και καρφώνει μια τροπολογία στις 11 η ώρα και το πρωί στις 8 την ψηφίζει. Πρέπει να είστε το ChatGPT, το Claude και όλες οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης εσείς μέσα στο Κοινοβούλιο, ρε παιδιά, με τόση ταχύτητα σκέψεως, για να καταλάβετε αν τα πράγματα στις τροπολογίες είναι σωστά και το τι μπορεί να περνάνε. Γιατί μια τροπολογία μπορεί να γράφει για ένα δρόμο και από πίσω να έχει κανένα μαντιλάκι, καμία γραβάτα για τις δεξιώσεις των αξιωματούχων. Τώρα θα μου πει κάποιος εδώ και έχει να κάνει αυτό, ότι οι τροπολογίες από το 2025 είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ο συνολικός αριθμός τροπολογιών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το 2025 ήταν ο τελευταίος χρόνος, ο καλύτερος της τελευταίας 12ετίας. Αυτό το σημειώνω στη μελέτη μας εδώ, για να μην σηκώσουν καμιά παντιέρα επανάσταση οι Ελασίτες ή οι Σιριζέοι που δεν θέλουν να αφήσουν το μαγαζί στην Κουμουνδούρου, γιατί είναι ένα μαγαζί με περιουσιακό στοιχείο, ή κάποιοι άλλοι στο Πασόκ που ωρέγονται εξουσία. Αντίθετα, κάθε τροπολογία περιλαμβάνει περισσότερα άρθρα και περισσότερες διαφορετικές ρυθμίσεις, κάτι που δυσκολεύει το κοινοβουλευτικό έργο. Δηλαδή, έχουμε ναι μεν λιγότερες, και σας το λέω για να μην πανηγυρίζετε εσείς που είχατε τις περισσότερες, οι μνημονιακοί που θα τα σκίζατε,
αλλά έχουμε σημερινά λιγότερες με περισσότερα άρθρα και πιο δυσνόητα. Τι σημαίνει δυσνόητα, αδέρφια? Ότι αν πάρεις και κάνεις αυτό που κάναμε στο σχολείο χειροτεχνία και κόψεις τις τροπολογίες, κομμάτια, το τι εννοούν, το τι αντισταθμίζουν και το τι αντικαθιστούν, νόημα δεν βγαίνει. Πόσο δε μάλλον κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και ξέρετε τι πουλάει η κυβέρνηση ως εκδούλευση, θα σας πω εγώ. Τις εκπρόθεσμες τροπολογίες της ίδιας ημέρας που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Δηλαδή, πας εσύ το πρωί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σου έρχεται η τροπολογία εκπρόθεσμα ενώ πρέπει να την ψηφίσεις. Ή ενώ έχει ζητηθεί, έρχεται το σώμα εκπρόθεσμα. Αυτά λένε εδώ περισπούδαστα ότι τα έχουμε μειώσει. Μα το θέμα είναι ότι αυτά που μειώθηκαν τα εκπρόθεσμα ουσιαστικά αντικαταστάθηκαν από καταθέσεις τροπολογιών το αμέσως προηγούμενο βράδυ, λίγες ώρες πριν την ψήφιση ή λίγες ώρες πριν ημερολογιακά εκπνεύσει ημέρα, δηλαδή στις 12 το βράδυ. Ποια είναι τα στοιχεία εδώ της συγκεκριμένης περίοδου? 2.064 ψηφισμένες τροπολογίες από το 2014 έως το 2026. Και βεβαίως αυτές οι τροπολογίες, πολλές από αυτές από το 14 μέχρι το 26, περιλαμβάνουν φυσικά και ζητήματα που αφορούν και την παράδοση εθνικής κυριαρχίας, αλλά και τα ζητήματα των μνημονιακών χρόνων. Ρίχτω μέσα να τελειώνουμε στον Τορβά, ρίχτω να τελειώνουμε, να το ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Και μαζί με αυτό μπορεί να υπάρχει και ένας κροκόδιλος στο ΖΚ Λάμδα εδάφιο που να μην αφορά καν το κεντρικό θέμα της χύψη τροπολογίας. Και επειδή ξέρετε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που διαβάζω εδώ και μελετάμε στο Radio Alivery το τελευταίο διάστημα, πόσα εκατομμύρια ευρώ περισσότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών από τα πόθεν έσχες την περίοδο 19-2026, αφήστε το καλύτερα αυτό, γιατί θα πέσετε από τα σύννεφα, αν δεν έχετε ήδη γκρεμοτσακιστεί κι εσείς κι εμείς από τα συννεφάκια, τα ροζ, τα μπλε και τα κίτρινα. Και πώς να μην πάει η συζήτηση λοιπόν μετά στον Ελασίτη Τσίπρα ή στον άνθρωπο που έχει αυτομολύσει ξανά, φυσικά μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, φεύγω, πάω σε μουσική και επιστρέφω με ΝΑΤΟ, βεβαίως, με ΝΑΤΟ και τι περιμένουμε να συμβεί στην Σύνοδο, στην Τουρκία, με τα δώρα φέροντες Γάλλοι και άλλοι στον Σουλτάνο τον Περισπούδαστο και τον Ορέγοντα, την γαλάζια πατρίδα. Μην φύγετε λοιπόν, και όσοι είστε εκεί έξω και ψάχνετε τη ζεύξη, βγάλτε καμιά φωτογραφία και στείλτε μας να χαρούμε και εμείς ιδιαιτέρως εδώ στα social. Radio Alivery.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν 9 και 22 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τι περιμένουμε σήμερα και αύριο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Μία σύνοδος που έχει πολύ νερό στο μήλο πέσει για το τι συμβαίνει, ποιες είναι οι θέσεις των κρατών σε μία συμμαχία η οποία βρίσκεται σε έντονο παρασκήνιο λόγω των επιμέρους θεμάτων τα οποία έχουν στιγματίσει την ατζέντα και μιλάω φυσικά για τους πολέμους, μιλάω για την πολεμική ένταση που είναι σε διάρκεια τα τελευταία χρόνια και φυσικά με επίκεντρο τους κλειδονισμούς οικονομικούς μετά το πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το γεγονός απομόνωσης του Ισραήλ τελικά από την κοινή γνώμη, αλλά και το αν τελικά η συμμαχία παίζει το ρόλο που πρέπει από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την Προεδρία στην Αμερική. Η Άγκυρα λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την 36η Σύνοδο Κορυφής, με 32 ηγέτες να βρίσκονται στο τραπέζι, στον Μπέτεστε, και την Τουρκία φυσικά να επιδιώκει έναν ρόλο πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσου φυσικά για την θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Κρίσιμα ζητήματα, τα μάτια όλου του κόσμου λοιπόν στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο προεδρικό συγκρότημα Μπέστεκε, ένα δεδαλώδες τεράστιο αυτοκρατορικού τύπου με τους 32 ηγέτες να φιλοξενούνται για δεύτερη φορά στην γειτονική Τουρκία. Σήμερα στις 3 η ώρα και το ραντεβού με τον Τραμπ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και με μεγάλο θέμα στην ατζέντα την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία είναι αναβαθμισμένη και χρησιμοποιείται ως ηγέτιδα διπλωματική κίνηση στην οποιαδήποτε διαχείριση των διεθνών κρίσεων και ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία του γείτονα που θα ήθελε πολύ να μπει της Ευρώπης. Και υπενθυμίζω εδώ τις πολύ ωραίες περισπούδας δηλώσεις της κυρίας Κάλλας για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία. Εδώ λοιπόν ανοίγεται ένα θέμα στο αν τελικά η Ελλάδα θα παίξει το ρόλο που πρέπει σε αυτήν την σύνοδο για να διατηρήσει από τη μία την καλή ουσία που αφορά την συνεργασία στην συμμαχία, αλλά απ' την άλλη να θέσει και τις κόκκινες γραμμές. Σημαντικά παίρνουν μπω στην ανάλυση των θέσεων και το τι περιμένουμε. 1000 άτομα στην προσωπική φρουρά συνοδεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι το νούμερο ένα πρόσωπο σε αυτήν την συνάντηση εδώ, σε αυτήν την σύνοδο, με τις εκτός των διεργασιών συναντήσεις αλλά και επισκέψεις στο μασολείο του Κεμάλ Ατατούρκ για να αποτίσει, λέει, φόρο τιμής στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Και επειδή βλέπω εδώ και είναι σημαντικό και θέλω να πω μπράβο στην Παποτιακή Ομοσπονδία, το έχω σαν στη μέρα στην εκπομπή να το συζητήσουμε περισσότερο, για αυτό που είδαν τα ματάκια μας με αυτή την απίστευτη όμως κλεψιά, αυτή την παγαποντιά, αυτή τη θρασίτατη εικόνα να σπάνε, λένε οι Τούρκοι, το ρεκόρ Γκίνες χορεύοντας των χωρών, όπως έγραψαν, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους ποντιακούς ρυθμούς και το ποντιακό βήμα και τον ποντιακό χορό και ειδικά στον πανάρχιο χοροσέρα για να πούν ότι είναι δικός τους χορός. Αυτό άλλωστε, αν ενδιαφέρεται κανένας να μας πει πώς καταπατάει την πολιτική κληρονομιά και αν τελικά τον ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται και για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού που έχουν φέρει πολιτισμούς στο χείλος του γκρεμού πολεμικά. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να το μεταφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι, τόσο από τα φιλναφήματα χτυπώντας την πλάτη, οι διευρυμένες συνομιλίες για τα θέματα των F-35 και την προμήθεια κινητήρων F-110 για το νέο τουρκικό μαχητικό που αναβαθμίζεται, το ΚΑΝ. Και βεβαίως σε όλα αυτά μέσα πολύ μεγάλη συζήτηση και για το ρόλο της Τουρκίας σε Συρία και Γάζα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποιες πιο βαθιές ειδήσεις στο τι συμβαίνει και το τι συμβαίνει εκεί. Ουσιαστικά παρασκήνια λοιπόν γύρω από αυτήν τη συνάντηση σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Σημαντικό θέμα που το έχουμε βάλει στο παρασκήνιο λόγω του πολέμου είναι αυτό με το οποίο εξελέγει ο Τραμπ και το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή αμυντικές δαπάνες έως 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για τις χώρες του ΝΑΤΟ. Άρα οι ευρωπαϊκές χώρες πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο για να πούν στον Τραμπ ότι έχουν κάνει περισσότερες χειροπιαστές βιομηχανικές συμφωνίες και έχουν αυξήσει τις αγορές όπλων, για να μην υπάρξει καμία δημόσια σύγκρουση όπως αυτές που μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάζω στο Reuters ότι πρόκειται να έχουμε μεγάλα εξοπλιστικά deals δεκάδων δις πριν από την Ι Σύνοδο, που σημαίνει ότι επιβεβαιώνει το όνομά της η Βορειοατλαντική Συμμαχία ως μια συμμαχία εμπόρων όπλων, όπου μεταξύ τους έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και για το 5%, αλλά και για αυτό που σας είπα πριν, ότι θέλει τα αναβαθμισμένα αμυντικά συστήματά του ο Τραμπ, μάλλον ο Ερντογάν, να τα πουλήσει για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η F-35, τα F-35 που σας είπα, σας δήλωσα και μάλλον σας είπα και τη δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αξίζει τα F-35 ή καινούργια συστήματα μηχανών ένας άνθρωπος που κατέχει τη μισή Κύπρο, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει γύρω από το πρόσωπό του μια συμμαχική δυναμική, γιατί η κοινή γνώμη είναι εναντίον του, αλλά εδώ η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, εκτός από τα F-35, πρέπει να έχει και το ζήτημα των S-400 των Ρωσικών. Πολύ μεγάλο θέμα, δεκαετίες το συζητάμε, για το αν τελικά μπορείς να βάζεις τα πόδια σου σε δύο διαφορετικές βάρκες. Και πάμε στην Ελλάδα και πάμε στην Αθήνα και πάμε στο ρόλο των Ελλήνων και των, όχι των ανθρώπων που θα πάνε μόνο εκεί, αλλά και του ρόλου της Ελλάδας ως προς την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, που σας είπα προεόρτια την προηγούμενη Πέμπτη ότι μας προετοίμασε για αυτή την αναβάθμιση η κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία, αν και νεότατη και αδαής, παίζει με τη φωτιά. Μάλλον επειδή είναι νεότατη και αδαής παίζει με τη φωτιά, αν και αξιωματούχος υπεύθυνη για τη διπλωματία της Ευρώπης, θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτική. Η Αθήνα λοιπόν προβληματίζεται για αυτή την αναβάθμιση και υπάρχει στο παρασκήνιο πληροφορία του Ράδιο Αλιβέρι 1 για διεργασίες, για πιθανές επαφές, ιδιαιτέρως Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τραμπ, για την εικόνα απέναντι στον Ερντογάν. Προσέξτε, η συζήτηση θα έχει να κάνει για τις κόκκινες γραμμές ή θα έχει να κάνει για τις υποθέσεις τύπου ντόκου, διότι δεν άφησα τυχαία σε αυτό το σημείο της εκπομπής την περιβόητη ιστορία με τους φαρσέρ που έδεσαν κόμπο τον κύριο Ντόκο, και έχουν δίκιο όσοι κραυγάζουν στο διαδίκτυο και όσοι αναρωτιούνται αν τελικά αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε ποιοι θα είναι αυτοί που θα σηκώσουν στις 3 η ώρα το πρωί το κόκκινο τηλέφωνο. Ελπίζουμε να μην είναι ο κύριος Ντόκος. Θου κύριε φυλακή, το στοματίν μου μην είναι ο κύριος Ντόκος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η περίπτωση με τον κύριο Ντόκο, με τους φαρσέρ τους Ρώσους, δείχνει, καταδεικνύει ότι το Predator ήταν, τι να σας πω, μιλάμε, είμαστε πάρα πολύ ανόητοι για Predator. Δηλαδή όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα απλό mail, σιγά μην καταλαβαίναμε το Predator. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει στην Άγκυρα συνάντηση με τον Τραμπ για να του πει και αυτός αυτό που είπε ο Ντόκος στους Ρώσους φαρσέρ, ότι που τους νόμιζε για Ουκρανούς διπλωμάτες, προσέξτε μην μας στέλνετε ντρόουν πλωτάκι, γίνει κανένα τύχημα γιατί έχουμε εκλογές. Δεν φαντάζομαι, Κυριάκο, να θες να πεις στον Τραμπ, τώρα που έχω εκλογές μην αναβαθμίσεις το ρόλο της Τουρκίας, γιατί έχω και τους υπερπατριώτες, θα μου βγει και ο Σαμαράς από τα δεξιά και εκεί που καταφέρνω και πληρώνω τις δημοσκοπήσεις μπορεί να έρθει καμία κατραπακιά αλλά Τσίπρα το 2023. Και επίσης σημαντικό τέταρτο σημείο για την σύνοδο του ΝΑΤΟ που έχουμε σήμερα το μεσημέρι και σημαντικές συναντήσεις αλλά και αύριο διεργασίες είναι φυσικά η Ουκρανία. Διότι η σύνοδος γίνεται αμέσως μετά το πιο βαρύ ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο που αυξάνει την πίεση για τις αποφάσεις της Ευρώπης για αεράμινα και στρατιωτική βοήθεια, και βεβαίως το παρασκήνιο αυτό δείχνει ότι αρκετές δεσμεύσεις ίσως παρουσιαστούν ως νέες εν μέσω δηλώσεων που βασίζονται σε ήδη αμοιβές υποχρεώσεις. Δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε δηλώσεις έντονες για τον τρόπο με τον οποίο θα καταδικαστεί η Ρωσία και θα ενισχυθεί με χρήματα η Ουκρανία. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τι είναι λοιπόν αυτή η σύνοδο σήμερα και αύριο, αγαπητές φίλες και φίλοι στην Άγκυρα, γιατί εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας. Είναι μια τελετουργική νατοϊκή σύναξη 36η, όχι, είναι ένα παζάρι ισχύος. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει το λογαριασμό και ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, θα προσπαθήσει να κρατήσει ενότητα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πουλήσει τον εαυτό του για γεωστρατηγική αξία και εμείς εδώ, η Ελλάδα μας και η αντιπροσωπεία μας και η κυβέρνησή μας θα προσπαθήσει να δείξει ότι η τουρκική αναβάθμιση δεν έχει κόστος για τα ελληνικά συμφέροντα. Πού το ακούσατε όλα αυτά? Φυσικά εδώ στους 102 και 2, στο Ράδιο Αλιβερία 1 και στο Είμαστε στον Αέρα. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω για πρωτοσέλιδα αθλητικών πολιτικών εφημερίδων και πρωτίστως θα περάσω και μια βόλτα από τα δικά σας μηνύματα που σειραίουν και η Άννα μου βαράει τα καμπανάκια.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than A Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: Λοιπόν, επιστροφή για να πάμε σιγά σιγά και στα πρωτοσέλιδα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπημένο μου φίλο Αλέξη Σαματίδη από Χαλκίδα. Τα φιλιά μου, καλές βόλτες εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια. Task Courier Χαλκίδα. Το λέω για τους φίλους που μας παρακολουθούν και ενδιαφέρονται για την ταχύτατη εξυπηρέτησή τους. Να πω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, Αλέξανδρο Θεοδόρου, στην παρέα μας εδώ, που μας εύχεται για τη ζεύξη και τον ευχαριστούμε. Καλό τάξιδο το πρώτο φίλο. Εύχομαι η πορεία να είναι γεμάτη επιτυχίες με αντικειμενική ενημέρωση, αξιοπιστία και σεβασμό στον αναγνώστη. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Καλημέρα και στη μητέρα μου, η οποία είναι εκεί και μου έχει γράψει πάρα πολλά συγκινητικά μηνύματα και δεν μπορώ να τα περιγράψω. Τι άλλο να πω στη μητέρα μου, δεν μπορώ να πω περισσότερα από το την αγαπώ και την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Στους φίλους που βρίσκονται εδώ, στην Ευγενία, στον Κώστα, στο Γιάννη, είναι ο Περικλής, τον έχουμε χαλημερίσει, είναι ο Αντώνης, επίσης εκεί ο Βασίλης, ο φίλος που είχαμε καιρό να ακούσουμε νέα του. Επέστρεψα μετά από καιρό και τι είδα, μου λέει, τα καλυτερότερα μαθαίνω, καλό τάξιδο το εγχείρημα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ και τον Παντελή, ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρία. Μαρία, τρεις Μαρίες στη σειρά εδώ και σιγά σιγά νομίζω, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο στην παρέα εδώ, νομίζω όχι, θα ρίξω μια ματιά και στα υπόλοιπα. Γρήγορη και σημαντική για τους φίλους που μας παρακολουθούν και από άλλα μετερίζια. Και πω και την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, το συνονόματο, φεύγω για πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας με αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σήμερα μάλλον με αθλητικές να ξεκινήσω. Θα το πάω ανάποδα, με πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες θα το πάω μάλλον κανονικά. 697-253-200, συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου. Σερή και όποιος βγάλει και τη φωτογραφία του με την ζεύξη, τον περιμένω πάρα αυτά.
2: Radio Aliveri 1.

Πάμε λοιπόν, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα της 3ης 7 Εβδόμου και με τι θα ξεκινήσω, με το πρωτοσέλιδο της Ζεύξης βεβαίως. Σημαντική στιγμή να ξεκινάς με το πρωτοσέλιδο της Ζεύξης. Ζεύξη λοιπόν ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Το νερό στο Αλιβέρι από το φράγμα που αναμένουμε δεκαετίες, το νερό που δεν πίνουμε σήμερα ως τα νέα ενεργειακά και διαχειριστικά συμφέροντα που χτυπούν την πόρτα της Εύβοιας. Εμπορικός πόλεμος Δύσης και Ανατολής, Κίνας και Δύσης πρώτων πυλών. Πολιτική τοποθέτηση Σταύρος Καλεντερίδης. Η Άγκυρα προετοιμάζει τη γαλάζια πατρίδα με νόμο και η Αθήνα χαϊδεύει σκάνδαλα. Πολιτισμός, συνέντευξη με τους δικούς μας ανθρώπους. Συνέντευξη με την Ελένη Σβορώνου. Εύβοια από την αποσπασματική παρέμβαση στην ολιστική διαχείριση. Άρθρο του Προέδρου της Εταιρείας Ευωϊκών Σπουδών Γιώργου Τζάνη για τα μνημεία τα μεσαιωνικά. Λιμένα Σκήμη, σημαντικές δυνατότητες και ανοιχτές εκκρεμότητες. Όταν η βεβαιότητα είναι κάτι γνώση, η Καμπύλη Ντάνι, Γκρούγκερ, η δημοκρατία και η ελληνική εμπειρία της αυταπάτης. Στο πρώτο σέλιδο της Ζεύξης, το πρώτο και καλύτερο. Πάμε και στην καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator. Ο πρώην πρωθυπουργός βαθαίνει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το μπαζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου και εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ. Πάμε στα νέα. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου ο Αντώνης Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λειψιδρία πέντε νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε δήμαρχοι στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια για τις λύσεις. Εφημερίδα απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις. Το πρώτο εξάμεινο του 26 στο 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές επελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω το Μουντιάλ. Κόκκινη κάρτα δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας, τον είπα, Φάλιν Μπάλογκαν. Και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει επίπεδο και τα δεδομένα. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαιτήσεις για το ποιοι και γιατί παρακολουθούσαν με Predator. Εφημερίδα Ριζοσπάστη στα μεγάλα γεγονότα. Με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα. Προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών τρέχουν οι αιτήσεις. Ποιες είναι οι προθεσμίες? Προκηρύξεις για δήμους, περιφέρειες, υγεία, συγκοινωνίες, πυροσβεστική και οργανισμούς. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Εφημερίδα Μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια, αμετανόητος ο δημαγωγός Τσίπρας με τα Τσίπρακονόμικς. Η χώρα πάει ξανά στα βράχια. Εφημερίδα Εσπρέσο πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφακιανάκη, φέρνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες. Και το πρώτο πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Τύπος Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο, 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση υποδομών. Αρχική ενίσχυση θα δοθεί άμεσα στους πληγέντες. Δήμας από Θεσσαλονίκη, σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργεί η επέκταση της Καλαμαριάς. Πάμε στο κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη ο Τσίπρας. Αποδομή σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Δημοσκόπηση μονοψήφια. Ψαλίδα μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη και κρίσιμο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Επιδιώξεις και ανησυχίες Αθήνα στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Πάμε και στην εστία Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ερατική σχολή Ορθοδοξία. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα τον ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Πάμε στην πολίτικα. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την πολίτικα. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κλειδώνει πάνω από το 39% δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους. Εφημερίδα Δημοκρατία, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο. Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πολιτικός πανικός στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Και συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Βαρσέρ, παγωμένη η πραγματική μισθή στην Ελλάδα, κόλαφος το success story της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας. Πάμε γρήγορα και στις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινώντας με την Sport Day, Άτι, το άγριο άλογο, όπως είναι το παρατσούκρι του Ζώτα Σίλβα στην Πορτογαλία, πηγαίνει σήμερα στην Ολλανδία μαζί με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο για τον Ολυμπιακό. Ο μπαμπούλας του Παναθηναϊκού, η δαμόκλειος πάθη που παραδέχτηκε και αγχώνει τους πράσινους και όπως είναι και προβληματίζει τον Παναθηναϊκό. Μουντιάλ, η χώρα του πικρού καφέ, όλοι φαρμακομένοι στη Βραζιλία μετά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία του killer Erling Haaland. Κόκκινος πρωταθλητής, θα κάνει ζημιές το νέο μεταγραφικό χτύπημα του Ολυμπιακού. Λατρεία για την εκτός έδρας φανέλα, θα κάνει ζημιές στο θρύλο ο Πορτογάλος Ζώτα Σίλβα από την Forest. Θέλω να σας δικαιώσω, λέει ο Ισμαήλοβιτς, για τη μεταγραφή του στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

Πάμε στο Βόστον Σπορ. Άγριο άλογο στο λιμάνι. Οριστικά κόκκινο ο Ζοντάς Σίλβα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ολλανδία γιατί τον αποκαλούν έτσι την πατρίδα του. Χρυσό μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις και γελάει ο κόσμος. Παγκόσμια αντίδραση για την απόφαση της FIFA να μην τιμωρήσει τον Αμερικανό Φαλωρίν Μπαλογκάν κατόπιν παρέμβασης Ντόναλντ Τραμπ. Αθλητική ώρα των σπορ. Ξεχάστε την περσινή σεζόν και το πρωτάθλημα. Πρώτη για Ζούμπκοφ με κίτρινο μαύρα. Ο Καϊρίνεν έφτασε στην Ολλανδία πριν από την ΑΕΚ, πέρασε ιατρικά και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Δεν κρατιέται. Εφημερίδα Live Sport στην Αθήνα. Ο Μπατιό για τον Παναθηναϊκό. Σάρκα και Οστά παίρνει το δεύτερο χτύπημα του επτάστερου μετά τον Φαλ. Στα Ερυθρόλευκα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Πορτοκάλο Παιχταρά, ο οποίος ενσωματώνεται μέσα στην ημέρα στην αποστολή του Ολυμπιακού. Βαριές καμπάνες και μείον 2 σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για τα επεισόδια στους τελικούς από τη νέα σεζόν στο νέο πρωτάθλημα της Basket League. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στις αθλητικές εφημερίδες, δίνοντας πάσα στον εαυτό μας για να δούμε και κάποια αθλητικά νέα. Με τη Metro Sport το ρόστερ λιγοστεύει. Μόνο 16 μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα στο Europa League, και ο ΠΑΟΚ παραμένει ακόμη γενναία, περιμένει γενναία ενίσχυση, ενώ οι τραυματισμοί καλά κρατούν και τον αποδυναμώνουν περισσότερο. Στην πεντάδα, ο Ταϊρή, ο γκάρ του ΠΑΟΚ, ψηφίστηκε από τους φιλάθλους όλων των ομάδων στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος, μαζί με 4 παίκτες του Ολυμπιακού, Ντόρση, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Κώστας Αντετοκούμπο στον Άρη, ένιωσα μια αγάπη έξω πραγματική.

Και εμείς πάμε μια βόλτα στο Μουντιάλ να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί αυτές τις μέρες για να την φάση που προηγείται, την φάση που έρχεται τώρα για τους 8. Τι έχει συμβεί λοιπόν στο Μουντιάλ? Για τον γύρο των 16 είχαμε λοιπόν τα παιχνίδια του γύρου του σημαντικού. Γύρος των 16, είπα Βέλγιο 1-4, Πορτογαλία, Ισπανία 0-1. Το συγκινητικό αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια ηλικία που άλλοι θα τα είχαν παρατήσει. Εμείς κάνουμε ραδιόφωνο, ο Κριστιάνο ακόμα βάζει γκολ. Δεν μπορούμε παρά να μην μπούμε, να μην κλείνουμε το γόνι και να μην βγάλουμε το καπέλο από το σπουδαίο άσο των γηπέδων, και είμαστε ευχαριστημένοι που ζήσαμε στην εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον θυμόμαστε από την εποχή που έκλαιγε στον Ταλούζ κόντρα στην εθνική μας ομάδα στον τελικό το 2004. Μια τεράστια καριέρα, μια τεράστια πορεία που σταμάτησε σε αυτό το έκτο του Μουντιάλ από το παιχνίδι αυτό των 16 με νικητρία την Ισπανία. Μεξικό-Αγγλία 2-3, φοβερή ματσαρά αυτό που αφήνει έξω τους Μεξικανούς εκ των διοργανωτών. Το Παραγουάη-Γαλλία 0-1. Από το πούλμαν της Παραγουάης και την έξοδο με τον Κίλιαν Εμπαπέ με το πέναλτι. Καναδάς Μαρόκο, η πιο εύκολη αναμέτρηση νομίζω από όλες, 0-3 για το Μαρόκο που συνεχίζει ακάθεκτο. Και φυσικά το μάτς Βραζιλία-Νορβηγία, αυτό το 1-2 με το σόου του Έρλινγκ Χάλαντ. 2 γκολ, 79-90 για τον σπουδαίο Σουηδό, για τον σπουδαίο συγγνώμη Νορβηγό παίχτη, τον σπουδαίο αυτό Βίκινγκ, ο οποίος δίνει τον παλμό για μια ομάδα που πρέπει να σας πω ότι βασίζεται, πού παιδιά, στην ομοσπονδία της, η οποία αποφάσισε να εθνικοποιήσει λίγο περισσότερο τα ταλέντα της, σταμάτησε το ξύλο, έφτιαξε υποδομές και γήπεδα, έφτιαξε, βλέπετε τι συμβαίνει με την Bodo Glimt, που την έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα, συνθετικού τύπου γήπεδα για να παίζουν μπάλα τα παιδιά όλο το χρόνο, υποδομές, καλύτερες συνθήκες, γιατί στην Νορβηγία τα πράγματα είναι δύσκολα, και ουσιαστικά μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό στρατηγική και πρόγραμμα, με στρατηγική και πρόγραμμα, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα από την Ομοσπονδία της Νορβηγίας, που είναι άλλα ταλέντα, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, είναι και όλη η σκληροτράχυλη ομάδα από πίσω. Και χαίρεσαι να τους βλέπεις και ίσως μας δίνει και σημάδια για το τι πρέπει να κάνουμε στον τόπο μας για τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε στο γύρο, φυσικά στο γύρο των 8, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Στους 8 πρώιμοι τελικά, και για κάποιους ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα. Αν και αν έχετε χάσει τους προηγούμενους αγώνες, έχετε χάσει πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά τώρα πάμε στα προημιτελικά. Μικραίνει η πυραμίδα, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, σιγά σιγά προς το τέλος.

Και έρχονται πολύ δυνατή η προημιτελική, πολύ σπουδαίοι η προημιτελική. Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη είναι αυτό το παιχνίδι. Στις 11 η ώρα το βράδυ για τους φίλους που περιμένουν διακαώς, 9 του μήνα. Την Παρασκευή έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο και αυτό σπουδαίο μάτς. Απίστευτα μάτς έχουν βγει. Νορβηγία-Αγγλία την Κυριακή 12/7 και το επόμενο ζευγάρι που μένει για τα προημιτελικά. Είναι αυτό που θα προκύψει από τους αγώνες σήμερα το απόγευμα. Αργεντινή-Αίγυπτος, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και Ελβετία-Κολομβία. Οι νικητές αυτών των δύο παιχνιδιών θα κλείσουν το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών. Υπενθυμίζω σήμερα στις 7 και στις 11 το βράδυ, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία.

0: Καθημερινές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Λέει το σποντάκι μας σύντομα στα περίπτερα, αλλά τα περίπτερα έχουν έρθει και είναι εδώ και είναι, είστε όλοι προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες να βρείτε στη σημεία πώληση τύπου Τσέβια, στη νέα εφημερίδα Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, η νέα εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια, εδώ μέσα από την ομάδα του Ράδιο Αλιβέρια 1 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι και πολύ έτσι ευγνώμονες και ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που καταφέραμε αυτό το εγχείρημα. Καλημέρα, λέει ο κύριος Σταμάτης Βορώνος, όπου θα ακτινεί ιατρός, όπου θα διαβάσετε μέσα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους και όχι μόνο φυσικά. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήσασταν, αγαπητέ μου, στο πρώτο φίλο μαζί μας. Να πω την καλημέρα μας, στείλω στην Κεφαλονιά σε ένα αγαπημένο μου φίλο, τον Βαγγέλη Δανελάτο, εκ των παιδικών χρόνων. Και τι δεν έχουμε ζήσει, και στέλνω την αγάπη μου πάνω απ' όλα στο Βαγγέλη και στον φίλο το Θανάση, ο οποίος είναι από την Κίμη και μου λέει πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Δεν θέλω να μείνεις άναυδος, θέλω να μείνεις συγκεντρωμένος και να διαβάσεις τα πολλά θέματα που θα σου πάρει και λίγο χρόνο στην σπουδαία αυτή η μέρα που ζούμε εμείς εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ο Σταμάτης είναι στην παρέα μας επίσης, η Ιωάννα είναι στην παρέα μας επίσης και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα. Στην πρωτεύουσά μας που βρήκα, λέει, την εφημερίδα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κράτησε τη γερά, είσαι από τους τυχερούς. Βρήκα, λέει, πράγμα, λέει, εδώ πέρα ο φίλος Κωνσταντίνος. Δεν ήταν εισιτήριο Golden Pass του Willy Wonka η εφημερίδα, αλλά θα έπρεπε να την κάνεις, είναι τόσο πολύτιμη. Με αυτό το μήνυμα εγώ που διαβάζω τώρα, πώς να μην είμαι χαρούμενος. Να μπορούσαμε να την είχαμε σαν το εισιτήριο του Willy Wonka, λέει, την εφημερίδα, να τη βρούνε, λέει, ελάχιστη γιατί αξίζει. Δεν μπορώ να πω κάτι, πραγματικά συγκίνηση νιώθω. Είμαστε 17 από τα λεπτά, καλημέρα στον group των 10, στους φίλους που ήρθαν, μπήκαν, ξαναμπήκαν, κάνουν βόλτες. Είμαστε στον αέρα.

Είπαμε πριν για την, και στον παλμό της μέρας για τα βιντεάκια στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά, για τον πολιτικό θερμόμετρο που ανεβαίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στην ουσία της πίεσης, γιατί εκτός από τα δημοσκοπικά, εκτός από το ποιος θα είναι αντίπαλος, εκτός από το ποιος θα πάρει τα λιμά της δεξιάς, εκτός από αυτήν την τακτική, την πολιτική τακτική ότι φταίει πάντα κάποιος, το είδα και πρόσφατα στα τοπικά εδώ, στην τοπική εδώ επικαιρότητα, είδα στο διαδίκτυο ορισμένους να φωνασκούν για το αν τελικά κάποιοι άνθρωποι στην πολιτική εδώ ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική, ότι αν το κάνουν ουσιαστικά θα φταίνε που ο τόπος θα πάει πίσω. Εγώ πρώτη φορά ακούω, στην Ελλάδα μόνο το ακούω μάλιστα αυτό, ότι όταν κάποιος συμμετέχει στο εκλέγεστε θα πάει κακά ο τόπος εξ ορισμού, και ειδικά όταν αυτοί που το λένε ξέρω ότι θα μεταπηδήσουν. Αν ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν την επιλογή να κατεβούν σε εκλογές, ξέρω ότι θα μεταπηδήσετε πολύ εκεί που τώρα μέμφεστε, αλλά αυτό θα το δείξει η ιστορία. Και η ιστορία δυστυχώς δεν είναι μακρινή. Έχει έρθει η προεκλογική συζήτηση και στον τόπο μας, αλλά εμείς θα μείνουμε στα κεντρικά. Και θα πάω στο γιατί η πίεση που νιώθω στο μαξί μου δεν είναι από τα βιντεάκια του Σαμαρά στο TikTok, είναι από την υπόθεση Predator.

0: Μάλιστα κυρίες και κύριοι, είναι η υπόθεση Predator, υπόθεση που λειτουργεί ως ένα δείγμα του αν τελικά η συλλογική μνήμη απέναντι στα σκάνδαλα λειτουργεί στο σημείο της αξιοπρέπειας. Γιατί είπαμε ότι πολλά πράγματα ακούγονται ως ομολογία, αυτά που κάποιοι θέλουν να τα πούν ως δικαιολογία για τη διαχρονικότητα και τις στρεβλώσεις στην πολιτική στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, αλλά ουσιαστικά ομολογούν την ενοχή τους που δεν την έχουν αλλάξει. Ένα θέμα έχει να κάνει και με τα σκάνδαλα. Το Predator λοιπόν έρχεται να γίνει η συγκολητική ουσία απέναντι σε όλα αυτά που μας έχουν πληγώσει. Το γεγονός ότι δεν αισθάνεται κανείς ασφαλής, όχι στα οικονομικά του μόνο, γιατί δεν είναι η κάθε οικογένεια και το κάθε σπίτι των Ελλήνων πολιτών κόμμα, για να μην μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του και να μην τρέχει τίποτα. Το ίδιο όμως πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι τα τηλέφωνα τα δικά μας, εφόσον κανείς δεν ενδιαφέρεται να μάθει γιατί παρακολουθούσαν, ας πούμε, τον αρχηγό, σιγά μην ενδιαφέρεται κανείς να μάθει γιατί παρακολουθούν τον Καραγιάννη, ας πούμε. Αλλά εδώ η ουσία με τον Σαμαρά έχει να κάνει ουσιαστικά με το ότι άνοιξε το ζήτημα του Predator, την υπόθεση των υποκοπών ξανά, και επέστρεψε στο πολιτικό παρασκήνιο, από το πολιτικό παρασκήνιο στο πολιτικό προσκήνιο, αυτή τη φορά με την εξέλιξη που έχει μια θεσμική βαρύτητα. Και η θεσμική βαρύτητα έρχεται όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει αίτημα στον Άριο Πάγο για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ο ίδιος στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Και ξέρετε ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μια απλή πολιτική δήλωση όπως τα βιντεάκια στο TikTok, χιουμοριστικά κλπ. Να τροφοδοτούμε την κοινή γνώμη με αστεία πράγματα που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο. Είναι μια ουσιαστικά επίσημη δικαστική ενέργεια αυτή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, η οποία επαναφέρει στο επίκεντρο ένα ζήτημα που εξακολουθεί, όπως σας είπα, να δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των δεσμών και τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή. Πάμε τώρα να το αναλύσουμε, γιατί ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δικαστικής αυτής διερεύνησης, που ηρείς στο εμπαρόδο σας λέω ότι αν δεν έβγαινε ο Ντίλιαν να πει, γιατί θα σας πω και για τον Ντίλιαν, πώς τον μπλοκάρουν τον Ντίλιαν τώρα η κυβέρνηση να μην μιλήσει, αυτόν που δεν τον ήξερε ο πρωθυπουργός, θέλουν να τον μπλοκάρουν τώρα, γιατί αυτός είναι που μας είπε ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Αλλά εδώ στον Αντώνη του Σαμαρά έχουμε ουσιαστικά ένα βάρος παρεμβατικό και εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είναι ο Σαμαράς αντιπολίτευση απλή για τον Μητσοτάκη. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό χώρο και μάλιστα από τον ίδιο πολιτικό χώρο με την κυβέρνηση, με τις ευλογίες του οποίου ο νυν πρωθυπουργός είναι στη θέση του. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται στην απλή αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης, όπου είναι εύκολο να στείλει στις καλένδες λόγω των προσωπικότητων της αντιπολίτευσης τα επιχειρήματά τους, αγγίζει ευρύτερα ζητήματα θεσμικής αξιοπιστίας. Και αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία και σπουδαιότητα η υπόθεση Predator και το αντικείμενο νευρών στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε κοινοβουλευτικές και δικαστικές διαδικασίες. Δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από την πρώτη στιγμή, με το βασικό ερώτημα να είναι ένα και πολύ σημαντικό, εάν το κράτος διαθέτει τελικά μηχανισμούς και τη βούληση πάνω απ' όλα να διαλευκάνει πλήρως υποθέσεις που αφορούν την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών όλων μας και δι' των προσώπων αυτών, τα οποία σας ξαναλέω δεν θέλουν να μάθουν. Δεν θέλουν να πάνε την υπόθεση εκεί που την πήγε ο Άριος Πάγος, ως μια υπόθεση υψίστης σημασίας εθνικού συμφέροντων υπόθεση κατασκοπίας. Και στο ίδιο αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την πιθανότητα να κληθεί να καταθέσει ο γνωστός μας Τάλ Ντίλιαν, αυτός που δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός ποιος είναι. Ο επιχειρηματίας λοιπόν που έχει συνδεθεί δημόσια με την υπόθεση Predator. Το σχετικό αίτημα δεν εγκρίθηκε, προσέξτε, γιατί δεν υποστηρίχθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Θα σου πει κάποιος, δεν τον ξέραμε, πώς να υποστηρίξουμε την εμπλοκή του να καταθέσει. Η εξέλιξη όμως αυτή αξιοποιήθηκε πολιτικά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστήριξαν ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα της πλήρους διαλεύκανσης και διερεύνησης υπόθεσης, και από την άλλη, από την πλευρά της κυβέρνησης διατυπώθηκαν διαφορετικές αιτιολογήσεις, ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της κλίσης. Και εδώ, όπως ξέρετε, παρεμβαίνει η εκπομπή μας, διότι η εκπομπή μας κάνει εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση. Δεν μένουμε στον αφρό. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται ουσιαστικά η ουσία της πολιτικής συζήτησης. Διότι στις δημοκρατίες, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να τηρούνται τυπικές διαδικασίες. Όπως επίσης και στις τοπικές διαδικασίες, δεν αρκεί να λέει κάποιος δήμαρχος ή αποκεντρωμένη μας είπε ότι δεν κάναμε λάθος. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς εξαρτάται και από το κατά πόσο υπάρχει διάθεση πλήρους διαλεύκανσης των υποθέσεων εκείνων που προκαλούν εύλογο δημόσιο συμφέρον. Όταν παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα ή όταν σημαντικοί μάρτυρες δεν εξετάζονται, η πολιτική αντιπαράθεση αναπόφευκτα εντείνεται και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι ποινικές ευθύνες. Να γιατί λοιπόν η νέα παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά, η ουσιαστική παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά, είναι υπόθεση Predator και όχι τα βιντεάκια τα χιουμοριστικά για την Τώρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να γιατί η παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά προσθέτει ακόμα μία παράμετρο σε αυτή την εξίσωση, ότι η δικαστική διερεύνηση που ζητά ενδέχεται και το κάνει ήδη να αναζωπηρώσει ξανά τη δημόσια συζήτηση. Το είδαμε στις εφημερίδες όλες σήμερα γύρω από τις υποκλοπές. Και σε μία περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι το κρίσιμο ζητούμενο για το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο ούτε επίκληση στο συναίσθημα δεν μπορεί να προκαλέσει το λαό πλέον. Το λέω για την εκδήλωση που έγινε για την αδικοχαμένη, τη δολοφονημένη Βάγια Νέστορος. Διαβάστε το σχόλιο μας στη ζεύξη που κυκλοφορεί για αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για αυτή την κυβέρνηση, να αμβλύνει δηλαδή το χάσμα που έχει δημιουργήσει και το τελικό συμπέρασμα θα προκύψει από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες δεν πρέπει να εμποδίζονται σε καμία περίπτωση από την κυβέρνηση. Και στο πολιτικό καθαρά επίπεδο, η υπόθεση εξακολουθεί να λειτουργεί πάλι ως μια υπενθύμηση των ζητημάτων διαφάνειας, λογοδοσίας και θεσμικού ελέγχου. Θεσμικός έλεγχος, λογοδοσία, διαφάνεια, δικαιοσύνη, ξέρετε ότι δεν πάβουν να απασχολούν τη δημόσια ζωή, ειδικά όταν αποκρύπτονται οι απαντήσεις που ευρέως πρέπει να γίνονται αποδεκτές. 697-253-2700 και πάμε σε μουσική και επιστροφή εδώ στο 102 και 2 όσο οδεύουμε προς το τελευταίο ημίωρο αυτής της σημερινής εκπομπής 7 Εβδόμου του 2026, μια πολύ σημαντική μέρα για όλους εμάς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι, ένα ημέρα της πρώτης έκδοσης του πρώτου φύλου της ζεύξης της νέας εβδομαδιαίας εφημερίδας της Εύβοιας, την οποία μπορείτε να βρίσκετε παντού στο νησί μας κάθε Τρίτη. Και βεβαίως και την Τετάρτη, αν κάποιοι δεν προλάβετε την Τρίτη, α μάλλον όχι την Τετάρτη δεν θα προλάβετε, διότι την Τρίτη θα τα έχουν πάρει όλα. Επομένως πρέπει να βάλετε στο πρόγραμμά σας να περνάτε πρώτα από το περίπτερο την Τρίτη και μετά να κάνετε ό,τι άλλο έχετε σχεδιάσει. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, μέχρι τις 11.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν και είναι 10 και 24 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που είναι στην παρέα μας και μας παρακολουθούν από όλες τις πλατφόρμες ακρόασης φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος, αλλά και μέσα από την εικόνα και τον ήχο του YouTube και του Facebook, όπου αυτή η εκπομπή υπάρχει, και φυσικά μέσα από το radioliveri1.gr, εδώ όπου υπάρχουν όλες μας οι εκπομπές και μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή on demand να τις ξαναδείτε, να τις ξανακούσετε και να ξανασυνδεθείτε μαζί τους με το περιεχόμενό τους, να προβληματιστείτε αλλά να ακούσετε και πολύ ωραίες μουσικές.

0: Στις 11 η ώρα έρχεται η Άννα Ευαγγελίου με το μουσικό ξυπνητήρι. Στις 3 η Παρασκευή Ρούζου με την ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9 Δημήτρης Μπακαλιάνος για να ροκάρουμε Velvet Black Box εδώ μέσα στο καλά καλό καιρό. Πάμε να μνημονεύσουμε σήμερα, διότι όλα καλά και όλα ωραία, αλλά χωρίς τη βοήθεια δεν γίνεται, χωρίς τη βοήθεια της πίστης βεβαίως. Σημαντική γιορτή της Αγίας Κυριακής, της Μεγαλομάρτυρος σήμερα και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρος. Γιορτάζει Οδυσσέας, γιορτάζει Κυριακή Τσαϊκική, Κική Τσαϊκορινά. Και σήμερα εδώ εμείς ξέρετε ότι σε αυτό το ραδιόφωνο έχουμε κάποια πάρα πολύ ωραία σποτάκια τα οποία παίζουν. Όπως ας πούμε το σποτάκι που ακούτε την Κική και τον Μιχάλη. Η μικρή Κική λοιπόν είναι αυτή που ακούτε εδώ και αυτή γιορτάζει σήμερα.
1: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
0: Και τη στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας μέσα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους που φιλοξενείται και η φωνή της. Αγία Κυριακή Μεγαλομάρτυρος λοιπόν σήμερα, η κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Κόρη λοιπόν του Δωροθέου και της Ευσεβίας, ήταν άτεκνη ο Δωροθέος και η Ευσεβία και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Πράγματι ο Θεός ευδόκησε και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι απέκτησε παιδί, γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού το 282 μετά Χριστόν, οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από τον Δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή παραπέμφθηκε στον Κέσσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα της Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμησε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η Παρθένος κόρη απάντησε: «Ούτε στην νεότητά μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Και τα λαμπρότερα από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη και κούφια, όπως οι σκιές. Σήμερα έπαρχε, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω λοιπόν κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου. Την αξία της όμως την όρισα στις ρητίδες που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Νόμιζες λοιπόν ότι θα κάνω την τερατώδη ανοησία να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω λίγο περισσότερο στη γη? Γι' αυτό στο ξαναλέω έπαρχε, είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή». Σπουδαία και θεία λόγια από την Αγία Κυριακή που όμως εξόργησαν τον Ιλαριανό, ο οποίος τη βασάνισε σκληρά και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο, Κύριο των Κυρίων και Βασιλεία Χριστών, που πολύ αγάπησε η Αγία Κυριακή. Αυτά τα σπουδαία λόγια που μας δείχνουν της Αγίας Κυριακής βεβαίως, μας δείχνουν και τη ματαιότητα της επίγειας εμπειρίας. Από τη μία, από την άλλη, το ότι κάπνεις και πρέπει να αξίζει, να μην έχει να κάνει φυσικά με την εμφάνιση, να έχει κάνει με την εσωτερική ομορφιά. Στην σημερινή μέρα λοιπόν, την 7η Ιουλίου, μια μέρα η οποία αξίζει να σημειώσουμε κάποια πράγματα για την μέρα αυτή, εκτός φυσικά από το πολύ σημαντικό γεγονός για μας εδώ που είναι πιο... ότι σήμερα αυτή η 7η Ιουλίου είναι η μέρα που μας έφερε στα χέρια μας τη ζεύξη μας, την εφημερίδα λοιπόν, της νέα εφημερίδα της Εύβοιας, και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι γι' αυτό.

0: Τι άλλο όμως συνέβη σαν σήμερα την 7η Ιουλίου, φυσικά πολύ σημαντική ημέρα εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Το 1356 η Ζαν Ντάρκ αθώνεται από την Καθολική Εκκλησία 25 χρόνια μετά το ρίξιμο της στην πυρά ως αιρετική. Το 1870 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία, και σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Μουσική. 7 Ιουλίου ήταν το 1828 όταν υπογράφηκε το πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του στρατηγού Ιμπραήμ. Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα αυτά τα ζητήματα είναι και παραμένουν στη σφαίρα του εκκρεμούς. Μπορεί η Γερμανία να αποκλείστηκε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1974 σε 7 Ιουλίου Δυτική Γερμανία κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο. Το Total Football της Ολλανδίας δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει την πορεία της διοργανώτριας χώρας και βεβαίως αυτό το πολύ περισπούδαστο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου είχε τη Δυτική Γερμανία στρίβει τελικά με 2-1 την Ολλανδία και να γίνεται πρωταθλητιακός μου. Πάμε στην περίοδο του 1989, την περίοδο των σκανδάλων, την περίοδο του πολέμου ενάντια στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν 7 Ιουλίου του 1989, λοιπόν, όταν συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Δεν ξέρω αν αυτή η κάθαρση είναι η κάθαρση που ακόμα και σήμερα περιμένουμε και αναλογιζόμαστε και την περιμένουμε να έρθει, αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα τελικά. Την καταφέραμε. Πάμε και στο μουσικό σαν σήμερα και επανέρχομαι.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
1: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Ράδιο Ολιβέρι 1.
8: Επιστροφή και είμαστε τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Μουσική 697-253-2700. Σημαντική ημέρα να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα της Ζεύξης και το πρώτο πρωτοσέλιδο που έχουμε. Ακούσατε εδώ σύντομα στα περίπτερα, αλλά είναι ήδη. Και όπως θα είναι κάθε Τρίτη φυσικά κοντά μας και κοντά σας, για να σας δίνει με την πλούσια ύλη μία άλλη οπτική γωνία στην καθημερινότητα και στην εβδομάδα που θα έχουμε, με διασύνδεση φυσικά από τα τοπικά στα εθνικά, από τα εθνικά στο διεθνές πεδίο, να πω και να προσπαθήσω να μην συγκινηθώ για την σύζυγό μου, για την αρετούλα μου, η οποία μου έχει γράψει πιο ενωμένη από ποτέ με τη Ζεύξη μας, καλοτάξη και διαχρονική να είναι. Στο πολιτάρα το αγόρι το αφιερώνει. Εγώ τι να πω, ότι δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά αν δεν ήταν εκείνη βεβαίως. Ούτε αυτό που κάνουμε τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε αυτό που βλέπετε στο διαδίκτυο, ούτε αυτό που διαβάζετε όσοι είστε ήδη έχετε φοδιαστεί. Τη Ζεύξη που ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Λοιπόν, έχω νέα από τα μέτωπα, δυστυχώς τα άσχημα εδώ στη Βενεζουέλα, για τους νεκρούς που ξεπέρασαν 3.500 από το διπλό αυτό σεισμό και αποχώρηση βεβαίως των διασωστών. Ξένοι διασώστες φεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν ακόμα τους δικούς τους. Έχει χαθεί κάθε ελπίδα βεβαίως. Ιστορίες καθημερινής προφορικής μαρτυρίας, όπως οι ιστορίες του Ραούλ Αλβαράδο, που παρόλο που φεύγουν οι ξένες αντιπροσωπείες διασωστών και άνθρωποι που έτρεξαν και έσπευσαν στη βοήθεια τους συνανθρώπους στην Βενεζουέλα, ωστόσο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν και ψάχνουν να βρουν τι κάτω από τα συντρίμια τους ανθρώπους τους. Μεγάλο το νούμερο των 3.500 νεκρών. Δεκάδες χιλιάδες συνεχίζουν να αγνοούνται και, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, θα παραμείνουν αγνοούμενοι. Τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάνουν λόγο φυσικά για 50.000 ανθρώπους και η Κυπριακή κυβέρνηση αρνείται να κάνει οποιαδήποτε άλλη υπόθεση για τον αριθμό και πόσο μεγαλύτερος μπορεί να είναι. Μιλάμε για 200 ακίνητα που καταστράφηκαν με τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

0: Από την Βενεζουέλα στο Ρεοκαστρό, που η φωτιά άφησε καταστροφή μεγάλη πίσω της. Πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκη. Καταστράφηκαν ολοσχερώς κεντρικές εγκαταστάσεις γνωστής αποθήκης τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός φυσικά. Και υπήρξε και όλη αυτή η εικόνα που είδαμε με τους οικισμούς για τις φωτιές, οι οποίες σας ξαναλέω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αναλύσουμε, και θα το αναλύσουμε σε μια νέα έρευνα του Ράδιο Αλιβέρι 1 που αφορά φυσικά τους γεννησιουργούς εκείνους λόγους, τις αιτίες που δημιουργούνται αυτές οι φωτιές, αλλά και το παράδοξο του πόσο δίνουμε σημασία στην αντιπυρική ζώνη και στις αντιπυρικές ζώνες, ειδικά όταν αυτές γειτονιάζουν με δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι θα σας αφήσω με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν θέλω να κάψω την έρευνα. Να σας πω λοιπόν με νούμερα τι είναι ακριβώς εκείνο το στοιχείο το οποίο άλλαξε σχετικά με το ηλεκτρικό δίκτυο και τι έκαναν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν προσπαθούσαν κάποιοι άνθρωποι στο δίκτυο να κάνουν πραγματικές κλαδεύσεις και ουσιαστικές αποψηλώσεις που γειτνίαζαν σε σημεία που η μέση τάση το καλοκαίρι είναι επικίνδυνη. Και θέλω να σας πω λοιπόν εκείνη την περιβόητη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που ηγέτης εκείνης της περιβόητης κυβέρνησης ήταν ένας άνθρωπος που έχει βάλει το κουστούμι τώρα του Ελασίτη, να σας πω λοιπόν πώς εξισώθηκε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι φωτιές τότε από επαγγελματίες, από ανθρώπους που ήταν απλά ιδεολειπτικά αιμονικοί απέναντι στα επαγγέλματα και απέναντι στις επιχειρήσεις. Και τι πανηγυρίζουν σήμερα για το 17-19, γιατί ξεχνάνε το μάτι και τι έκαναν στις εργολαβίες δικτύων ΔΕΗ όταν δεν πλήρωναν και δεν έστελναν τον κόσμο να κάνει τη δουλειά του, και τώρα έχουν περάσει σε μια εκτεταμένη λωτόμηση για να γλιτώνουμε τις φωτιές που προέρχονται από το δίκτυο. Θα στα πω όλα αυτά με λεπτομέρειες, διότι για κακή τύχη ορισμένων το έχουμε και από εκεί. Ξέρουμε από μέσα τι συμβαίνει. Και ξέρουμε από μέσα τι συνέβη την περίοδο διακυβέρνησης του περισπούδας του κυρίου Τσίπρα ως προς τα έργα αντιπυρικών ζωνών που αφορούν το ηλεκτρικό δίκτυο. Και επειδή δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου περισσότερο αυταρχικές διοικήσεις του ΔΔΕ από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Άνθρωποι που μετρούσαν τα κλαράκια από τα πεύκα για να μην τυχόν και πληρωθεί κάτι παραπάνω, και τώρα γίνεται εκτεταμένη λωτόμηση, γιατί καταλάβαμε τι σημαίνει αντιπυρικές ζώνες. Μόνο το ηλεκτρικό δίκτυο μέσης τάσης στην Εύβοια, στο δρόμο που οδηγεί από τη Χαλκίδα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, εάν δείτε πόσα δέντρα κομμένα είναι γύρω από τις κολόνες μέσης τάσης, θα καταλάβετε τι δεν γινόταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δείτε λίγο τι συμβαίνει με τις φωτιές, αλλά και την γεννησιουργό αιτία που λέγεται δίκτυο, αλλά και τη γεννησιουργό αιτία που λέγεται δίκτυο, όταν το δίκτυο δεν υπογειοποιείται, μην τυχόν και πλουτίσουν οι εργολήπτες. Για τους ρυθμούς χελώνας των δικτύων και για το τρέξιμο που γίνεται αυτό το καλοκαίρι να προλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έργα ανάκαμψης. Σύντομα, πριν τελειώσει το πρόγραμμα και πριν πούμε στον Αύγουστο να έχουμε φάει τα χρήματα. Ω Ελλάδα το μεγαλείο σου, ω τέμπορα, ω μόρες, ω κερί, ω ήθη. Τι θέλω τώρα για να ηρεμήσω? Το soundtrack της γεύσης.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Και αν νομίζω ότι πήγα τυχαία στο soundtrack της γεύσης εδώ στο Ράδιο Αλιβερία, να ηρεμήσω για να μην σηκώνω πίεση με αυτά που γνωρίζω και συμβαίνουν και τώρα μας τα πουλάνε κάποιοι ότι έρχονται να αλλάξουν τον κόσμο και ξέρουν και πώς θα λυθούν και οι φωτιές και όλα. Θα σας τα πω στο Ράδιο Αλιβερία, κρατηθείτε. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Αλλά δεν σας πήγα τυχαία στη γεύση, γιατί στην ζεύξη αυτή που κυκλοφορεί εισάγουμε και μια πολύ σημαντική στήλη, τις ραδιοφωνίες. Οι ραδιοφωνίες, ξέρετε τι είναι, αυτό που μας αφήνουμε το στόμα ανοιχτό και κάθε εβδομάδα έχουμε μια καινούρια διαφορετική ραδιοφωνία. Ξεκινάμε πάντα το μήνα μας με το γλυκό, εβδομαδία ζεύξη στη γεύση με τις ραδιοφωνίες της Αρετής Ρίγα. Όσοι ξέρετε λοιπόν την Αρετούλα και ως ζαχαροπλάστη, καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να χάσετε την πρώτη μας συνταγή, την οποία αν την υλοποιήσετε βήμα-βήμα θα την πετύχετε. Δεν έχει κρύψει κάτι το κορίτσι. Μένεις εδώ, διαβάζεις τη ζεύξη, έχει πολύ ωραία πράγματα και από την άλλη εβδομάδα και καινούργια πράγματα. Επομένως, τι άλλο να πω, μόνο έτσι μπορώ να φύγω από αυτήν την εκπομπή σήμερα. Ιδιαίτερα χαρούμενος και ευγνώμων και να πω πολλά πολλά μπράβο σε όλους και έναν έναν και μία μία προσωπικά. Να πω και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω. Πρώτα απ' όλα θα πω στον Δημήτρη Κουλιώνη, τον αγαπημένο μου συμφοιτητή και φίλο, τον ακούτε κάθε Πέμπτη στους συμφοιτητές, κάνει την διεθνή πολιτική ανάλυση και είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και όσες φορές δεν είμαστε είναι εκείνος ο οποίος σας δίνει πληροφορίες παρασκηνιακές αλλά και ουσιαστικές μέσα από την βαθιά του γνώση για τα οπλικά συστήματα αλλά και για την γεωπολιτική, με τον οποίο ήμασταν συμφοιτητές στη δημοσιογραφία 27 χρόνια παρέα σε όλες τις επάλξεις και τώρα στο Ράδιο Αλιβέρι και τώρα στη ζεύξη. Πολύ συγκινητικό το ότι ήμασταν και συνεχίζουμε και είμαστε παρέα και σε αυτό το εγχείρημα. Πολλά μπράβο φυσικά πέρα από την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τους ανθρώπους που στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές και αυτή την πολυπρισματικότητα, την δράση, την πολυπρισματική στα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε σε αυτήν εδώ την πόλη και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Τους ανθρώπους που είναι πίσω από κάθε προσπάθεια εδώ φυσικά και δεν φαίνονται αλλά είναι σημαντικοί, μιλάω για τους ανθρώπους της τεχνικής υπόστασης του Ράδιο Αλιβέρι αλλά και εκείνους οι οποίοι έβαλαν πλάτη, όπως η Άννα Ευαγγελίου που σε λίγο θα πάρει το μικρόφωνο, για να μπορούμε εμείς να έχουμε το χρόνο να, και ειδικά τις εβδομάδες που έχουμε εκτός, να μπορούν εδώ να βάλουν πλάτη με το πρόγραμμα, με τη μουσική, με το να κάνουν μέχρι και ηχοληψία για τους παραγωγούς μας. Για να μην χάσετε τίποτα από το σοβαρό αυτό πρόγραμμα που κάνουμε εδώ, την Ελισάβετ Πετρίδου, σύμβουλο έκδοση αυτής της εφημερίδας και φυσικά ο παραγωγό του εκτός κοινότητας, η οποία έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Τα μάτια της έχουν κάνει πεταρούδια αυτή την περίοδο. Τον σύζυγό της και αγαπημένο μου νέο φίλο, τον Παντελή, ο οποίος υπήρξε κέρια η παρέμβασή του για να καταλήξει να είναι στα χέρια σας η εφημερίδα σήμερα. Τα φιλιά μου, φυσικά εννοείται στην Ρούλα Τσίρκα, η οποία ήταν λίγο μακριά μας για λόγους υγείας, αλλά ήταν πάντα δίπλα μας και είχε την αγωνία να μας συνδράμει, να πάρει τηλέφωνο, ενώ πρέπει να την παίρνουμε εμείς να την ρωτάμε πώς είναι, για να δώσει λίγο να μπουστάρει και να είναι κοντά στην προσπάθεια. Υπεύθυνη του εμπορικού μας τμήματος φυσικά και των λογιστικών υπηρεσιών, των οικονομικών λειτουργιών εδώ του Ράδιο Αλιβέρι 1 και όχι μόνο. Μιλάτε μαζί της για τις διαφημίσεις, μιλάτε μαζί της για πολλά που συμβαίνουν εδώ, πίσω φυσικά από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Εννοείται σημαντική ενίσχυση και βοήθεια από τον Ευάγγελο Δουλγερίδη, τον έχετε γνωρίσει μέσα από τον πεντάλεπτο του Γκρινιάρη. Και αν ψάξετε λίγο, θα καταλάβετε ότι δεν θα τον χάσετε καθόλου και στην εφημερίδα μας. Πρέπει να το ψάξετε πολύ λίγο. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, έχω την αίσθηση ότι θα το καταλάβετε σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην είναι εδώ στην παρέα αυτή η απίστευτη εγκύτητα με την οποία προσεγγίζει τα πράγματα και αυτή η σπιρτάδα ενός ανθρώπου που έχει μια τεράστια διαδρομή, έχει πάει σε μέρη που εμείς δεν τα έχουμε ονειρευτεί και δυσαρεστούμε όταν βλέπω ανθρώπους σε αυτή την πόλη να μην αντιλαμβάνονται τι μπορούν να τους δώσουν τέτοιοι άνθρωποι. Δημήτρης Μαγκαλιάνος, ο οποίος υπήρξε και υπάρχει και είναι από τους ανθρώπους που γράφουν και τα άρθρα του στην εφημερίδα. Ο Χρήστος Μπίλιος, ο οποίος έκανε τις εκπομπές του εδώ στοϊκά, έπρεπε και κάποιοι να είναι εκτός αυτής της δυναμικής για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μια φοβερή χρονιά. Και το λέω και ειδικά για τον Χρήστο ή ο Ευάγγελος που τελείωσαν νωρίτερα τις εκπομπές τους και έχουμε εδώ και ακούμε κάποιες φορές επαναλήψεις. Επίσης, πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους φίλους που ήρθαν και μας βοήθησαν με πληροφορία, πρωτόλια πληροφορία σχετικά με τα δίκτυα διανομής, σχετικά με το ποιους πρέπει να προσεγγίσουμε. Θέλω να πω την καλημέρα μου, να στείλω την καλημέρα μου στον πρωινό Μοριά, στον αγαπημένο τον Δημήτρη τον Μητρόπουλο, στον εκδοτικό οίκο Φύλλα, για όλη την αγάπη με την οποία μας περιέβαλε. Και όσοι είστε στην Πελοπόννησο, νομίζω πρέπει να παίρνετε τον πρωινό Μοριά, την καθημερινή εφημερίδα της Τρίπολης και γενικότερα της Αρκαδίας. Από το 1989 είναι αυτή η εφημερίδα και είναι εκεί και είναι καθημερινή και είναι πολύ σημαντικό. Και στη Μαρία χαιρετίσματα και στο Δημήτρη χαιρετίσματα για όλη τους τη βοήθεια. Στις οικογένειές μας εννοείται γενικώς να πω και στη Ζωή θα στείλω στην κυρία Μαρία από την οικογένεια του Δημήτρου Γκουλιώνη, φυσικά σε όλη τη δικιά μου οικογένεια ξανά και ξανά και σε όλους τους ανθρώπους. Το Γιάννη εδώ της Άννας που κάνει υπομονή πολλές φορές γιατί η Άννα τρέχει πανικόβλητη πρωί και βράδυ για να βοηθάει. Δεν ξέρω τώρα, μπορώ να ξεχνάω και ανθρώπους. Σίγουρα μπορώ να ξεχνάω ανθρώπους, αλλά τους αγαπάω όλους και τους ασπάζομαι και τους τιμώ. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ ειλικρινά πάνω απ' όλα το Θεό που μας κρατάει στις επάλξεις. Και άφησα τελευταία την κοπέλα που αυτή τη στιγμή εκτός των άλλων κάνει και το διανομέα την Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην Κύμη και κάνει δουλειά για μας. Η Παρασκευούλα στο δημοσιογραφικό τμήμα μας εδώ και μία εκ των αρθρογράφων της εφημερίδας μας, ένα νέο παιδί από τον τόπο μας, το οποίο είναι στο Ράδιο Αλιβέρη και θα συνεχίσει να είναι ακόμα και τώρα που θα συνεχίσει τις σπουδές της και θα πάει για μεγαλύτερα και σπουδαιότερα πράγματα. Θα είναι πάντα εδώ και θα είναι πάντα εδώ και είναι πάντα μαζί μας στο Ράδιο Αλιβέρη 1. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό, ευχαριστούμε τους Αγίους Αναργύρους, δεν το λέω τυχαία. Να τυπώνει στην οδό Αγίων Αναργύρων απέναντι από τους Αγίους Αναργύρους. Τη στιγμή που έχει πάρει την ευχή του Δεσπότη, στην ευχή που μας έχει γράψει στο πρώτο μας φίλο, λίγο πριν πάει για τους Αγίους Αναργύρους, στον Κοσμάκη Νουρίας, είναι μερικά πράγματα που δεν είναι απλά συμβολικά, είναι ουσιαστικά. Η Άννα μου λέει να πάω στο Facebook τώρα, δεν ξέρω τι εννοεί. What's love got to do, λέει το τραγουδάκι εδώ. Δεν ξέρω, πληθαίνουν τα μηνύματα. Καλημέρα εδώ στον αγαπητό τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι και... Ναι, να πάω και στις άλλες πλατφόρμες πριν μην ξεχάσω κανέναν. Την καλημέρα μας και στο μαχητή μας εδώ στην Κύμη. Ναι, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε ένα ωραίο τριώρο σε αυτήν την διαφορετικού τύπου εκπομπή εδώ. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά την εβδομάδα με τη ζεύξη μας, τη νέα μας εφημερίδα. Γι' αυτό όλες αυτές οι ευχαριστίες και λοιπά και μέσα από την καρδιά μας. Ελπίζω να την έχετε βρει. Έχετε δυνατότητα να την ψάξετε σε όλα τα σημεία της Εύβοιας και κάθε Τρίτη θα σας επισκέπτετε σίγουρα εκεί όπου αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας, να την βρίσκετε, να την παίρνετε, να διαβάζετε και έχει και μια άλλη αξία. Μπορείτε να την ξαναδιαβάσετε την εφημερίδα. Συγκινούμε τώρα και κλείνει λίγο η φωνή, γι' αυτό με ακούτε λίγο έτσι και απομακρύνομαι. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και μία, εδώ κόπηκαν και τα YouTube και τα OBS τώρα εδώ, ναι,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Ομορφές γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Έλατε κι εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε η καθαρά και δυνατά, μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr και φυσικά μπορείτε να έρθετε στην υπέροχη παρέα μας και μέσα από την νέα εφημερίδα Ζεύξη, η οποία κυκλοφόρησε εννοείται σήμερα και μπορείτε να τη βρείτε, παιδιά μου, σε όλα τα σημεία πώλησης. Τρέξτε να προλάβετε. Εννοείται, αγάπες μου, μέσα από το site του σταθμού μας μπορείτε να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά όχι μόνο. Μπορείτε να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας, το οποίο, όπως έχω πει, θα λέω και θα ξαναλέω, είναι εδώ. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και φυσικά σήμερα είναι Τρίτη, οπότε τι σας έχουμε εμείς τις Τρίτες? Φυσικά στις 9 η ώρα, Δημήτρη Μπακαλιάνο και Velvet Black Box. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και την σημερινή Ζεύξη, οπότε σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και τρέξτε στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης για να βρείτε την εφημερίδα μας. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τραγουδάκια που θέλουμε να ακούσουμε εδώ πέρα, έτσι να ανέβουμε, και φυσικά να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά, αγάπες μου, έρχομαι.

ευχαριστώ το

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζωή και το πιο γλυκό μεθύσι από Σταβέντο. Δύο αγαπημένα μου κομμάτια. Και φυσικά να πάω και στις πρώτες μου καλημέρες. Καλημέρα φυσικά στη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι πάντα δίπλα μας και μας λέει και μας εύχεται την πιο υπέροχη καλημέρα. Παιδιά μου, σήμερα ο ήλιος είναι στο μπαλκόνι μας, είναι Τρίτη 7 Ιουλίου και οι περισσότεροι έχετε καταφύγει ήδη στις παραλίες. Κάντε μία βουτιά και για μένα σας εκλυπαρώ. Μη φοβάστε τους λαγοκέφαλους και αυτοί ψαράκια είναι, κολυμπάνε, θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους. Και από ό,τι βλέπω δεν σας φοβίζουν πλέον. Πλέον γίνεστε κι εσείς δελφίνια και φυσικά εννοείται μαζί στην παραλία σας. Σας συντροφεύει το ράδιο Ολιβεριένα και φυσικά η Ζεύξη. Και σήμερα έρχομαι εδώ πέρα με εσάς παρέα και μου έχετε στείλει κάτι πάρα πολύ ωραία νέα εδώ πέρα στο Instagram και παλιά. Και τι εννοώ με το παλιά? Γυρίζω λίγο το χρόνο πίσω, μιας και έχουμε Μουντιάλ τώρα, θα πάμε σε κάτι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, στις 25 Μαρτίου του 2012, σε μία από τις πιο αστείες και εμβληματικές στιγμές στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Η γερμανική Magdeburg, δεν ξέρω γερμανικά συγγνώμη, περνούσε μία τεράστια κρίση με τους επιθετικούς της να μην μπορούν να βρουν δίχτυα ούτε με αίτηση, παιδιά μου. Και τι έκαναν οι οπαδοί? Ακούστε εδώ να δείτε. Αντί για αποδοκιμασίες και γκρίνια, επιστράτευσαν το απόλυτο χιούμορ. Ακούστε εδώ να δείτε τι έγινε. Πέθανα από τα γέλια. Εμφανίστηκαν στο γήπεδο με κρατώντας μεγάλο και πολύχρωμα βέλη και έτρεχαν πίσω από την αντίπαλη αστεία, δείχνοντας τους παίκτες που ακριβώς έπρεπε να σημαδεύσουν. Εντάξει, το καλύτερο, το ποδοσφαιρικό αυτό πείραγμα έπιασε τόπο και η ομάδα επιτέλους σκόραρε εκείνη τη μέρα, αν και τελικά έχασε το μάτς με 2-1. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να σταθώ στους οπαδούς. Μπράβο στους οπαδούς που αντί να γκρινιάξουν και να πούνε σχόλια αποδοκιμασίας για την ομάδα τους, αντιθέτως πήγανε και βοήθησαν τα παιδιά. Αχ, μπράβο! Διότι αυτό σημαίνει οπαδός, αυτό σημαίνει φαν, αυτό σημαίνει φίλαθλος, φίλος του αθλήματος. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Ο έρωτας γράφεται» από Έλενα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη. Και φυσικά έρχομαι.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Έλληνα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη, «Ο έρωτας γράφεται». Τραγούδι που θέλω να αφιερώσω στη Μανούλα μου και στο Στέλιο, που μ' ακούν από την υπέροχη Κρήτη και μου στέλνουν τα φιλιά τους και φυσικά στέλνουν καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε, και συγκεκριμένα μου λέει η μαμά μου ότι μου γράφει λάθος, τρέμει ήθελε να πει. Εγώ μου λέει τρώω τους λαγοκέφαλους. Τη στέλνω εγώ μήνυμα, της λέω «Βρε παιδάκι μου, είναι τοξική, μη μου πάθεις τίποτα». Μου λέει «Τρέμω, ήθελα να γράψω λάθος του κορέκτορα». Ναι παιδιά μου, δεν υπάρχει θέμα αν σας αγγίξει ο λαγοκέφαλος μέσα στη θάλασσα, it's ok, κάντε τη βόλτα του το παιδί είπαμε. Τώρα βέβαια, αν θελήσετε να τον μαγειρέψετε, μην το κάνετε, γιατί είναι τοξικός για τους ανθρώπους, αυτό. Απλά εφιστώ την προσοχή εδώ πέρα, να το ξέρουμε. Εννοείται χρόνια πολλά να πω και στην ονά μου, την Κυριακή της Φανού. Πολύ πολύ πολύ αγάπη της στέλνω, το ξέρει, την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και παιδιά μου, σήμερα ευχηθείτε, σήμερα πηγαίνετε για καφέ με τους αγαπημένους σας και ευχηθείτε τους από κοντά και όχι μόνο μέσα από τα κινητά. Και μπορείτε, ακούστε εδώ. Στο τελευταίο φύλλο της ζεύξης μας, της υπέροχης αυτής εφημερίδας, μπορείτε να βρείτε και μία τέλεια συνταγή για μπραουκούκι, παιδιά, όνειρο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μας το ζήτησε η Μαρία Αναστασοπούλου, «Μη με κρίνεις» από Πάκελ DJ. Ένα υπέροχο τραγούδι φυσικά, και θα πάμε τώρα να το ακούσουμε.

Πολύ ωραίο τραγούδι ακούσαμε, «Μη με κρίνεις», έτσι, έχει και πολύ ωραίο μήνυμα, εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα άλλο νέο, το οποίο επίσης μου το στείλατε εσείς. Και εντάξει, έχω δει προγαμιαία συμβόλαια, ξέρω ότι υπογράφουν έτσι πριν το γάμο, έτσι κάποιες συμφωνίες. Και okay, δεν είμαι τόσο υπέρ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι δική μου έτσι κρίση. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι ένα ζευγάρι υπέγραψε συμβόλαιο για το γνωστό έτσι παιχνίδι, το GTA που βγαίνει τώρα το έκτο, για να αποφύγει λέει κάθε διακοπή στο παιχνίδι. Ένα ζευγάρι λοιπόν, αυτό το ζευγάρι έγινε πρόσφατα viral στα κοινωνικά δίκτυα, αφού υπέγραψε αυτό το χιουμοριστικό συμβόλαιο, θα σας διαβάσω και τους όρους έτσι, για να εξασφαλίσει σε έναν από τους δύο 10 μέρες παιχνιδιού χωρίς διακοπές. Ευτυχώς που είναι μόνο 10 μέρες, διότι με αυτούς τους όρους, Παναγία μου, εγώ δεν θα υπέγραφα. Η συμφωνία ισχύει από 19 π.χ. έως 29 Νοεμβρίου, 10 μέρες, και απαγορεύει αυστηρά το πέρασμα μπροστά από την οθόνη, τις δουλειές του σπιτιού στη μέση αποστολής και φράσεις όπως «είναι απλώς παιχνίδι», απαγορεύεται. Απαγορεύεται να την πεις αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τους όρους εδώ πέρα. Λέει, από την τάδε ημερομηνία μέχρι την τάδε ημερομηνία μπορώ να παίζω Grand Theft Auto 6 όσο θέλω. Δεύτερος όρος, το να περνάς μπροστά από την τηλεόραση ή την οθόνη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αποστολή ή online session απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει συνέπειες. Θα κοιμηθείς στο σπιτάκι του σκύλου. Λοιπόν, αυτό το λέω εγώ. Είναι μια συνέπεια που μπορώ να σκεφτώ. Αν αποτύχω σε αποστολή, φάω wasted, δηλαδή ότι θα αποδημήσει ο παίκτης, ο παίκτης που ο κυριούλης έτσι μέσα στο παιχνίδι λέω, ή με πιάσουν οι αστυνομικοί, μη πεις είναι απλώς ένα παιχνίδι, μη πεις μπορείς να το κάνεις αργότερα, μη πεις δεν παίζεις ήδη αρκετή ώρα, διότι και εκεί θα κοιμηθείς στο σπιτάκι του σκύλου. Ναι, ή θα αναγκαστείς να παραγγείλεις απ' έξω, διότι εγώ δεν μαγειρεύω, θα ήταν ένας όρος που θα βαζέγω. Επίσης, όλες οι αγκαλίτσες, οι συζητήσεις, οι δουλειές και τα μπορείς να με βοηθήσεις λίγο, πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρώσουν την τρέχουσα αποστολή ή να φτάσω σε safe house. Ακαλά! Επίσης, ο πέμπτος όρος είναι ο εξής. Αν μου αγοράσεις το παιχνίδι ή συνεισφέρεις τουλάχιστον $40 για την αγορά του, μπορείς να αφαιρέσεις έναν όρο από τους κανόνες 2 και 4. Ή θα αφαιρέσει το δεύτερο κανόνα, το να περνάει δηλαδή μπροστά από την τηλεόραση άμα θέλει να πάρει κάτι η γυναίκα ή ο άντρας, ξέρω εγώ. Ή το τέταρτο, ότι μπορεί σε μια δουλειά να φωνάξει τον παίκτη να σηκωθεί λίγο από τον καναπέ, να βοηθήσει σε καμιά δουλειά. Τι να πω παιδιά μου, υπάρχουν και αυτά. Το κορυφαίο είναι ότι όντως υπογράψαν και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτός ο γάμος. Εμείς πάμε φυσικά να ακούσουμε ένα υπέροχο διαφημιστικό για την ζεύξη του σταθμού μας. Και φυσικά παιδιά μου, επανέρχομαι με τραγουδάκι και με τα υπόλοιπα θεματάκια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Φωτιά στη νύχτα ακούσαμε από τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο, παιδιά μου, με δίχασε λίγο με τους στίχους, διότι στην αρχή δεν τους κατάλαβα και νόμιζα ότι λέει ρίχτα ρίχτα όλα τα δίχτυα και όχι ρίτα ρίτα όλα τα δίχτυα, ρίτα ρίτα σε μένα ρίχτα. Ναι, δεν μου ακούστηκαν. Θα μπει αυτό το τραγούδι στη λίστα μου με τους misheard lyrics. Ναι, η αλήθεια είναι. Και πάμε, παιδιά μου, τώρα σε ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο τώρα θα αρχίσει τον βίο του μαζί, διότι αραβωνιάστηκαν τα παιδιά να ζήσουνε. Μάλιστα, η κοπέλα είναι και ελληνικής καταγωγής, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τα ονόματα. Θα σας τα πω με τη σειρά τους. Λοιπόν, ένα ζευγάρι σκαρφάλωσε στο Empire State Building και αραβωνιάστηκε. Παιδιά, πραγματικά παράτολμο, αλλά okay. Αυτό το ζευγάρι, λοιπόν, το παράτολμο ζευγάρι, ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και αραβωνιάστηκε μπροστά σε έκπληκτους θεατές, προκαλώντας φυσικά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι climbers Άγγελα Νικολάου και Ιβάν Βάνια Μπέρκους, αυτός πρέπει να είναι από Ρωσία η καταγωγή του, Βάνια είναι το χαϊδευτικό του Γιάννης, Ιβάν, λοιπόν, σκαρφάλωσαν στην κεραία, Παναγία μου, 1454 πόδια από το έδαφος. Γιατί μετράμε σε πόδια, δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων, χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, και άνοιξαν πανό με μήνυμα ειρήνης, μπράβο τα παιδιά. Η αστυνομία φυσικά εκένωσε τμήματα του παρατηρητηρίου, τους κατέβασε με ασφάλεια και τους συνέλαβε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ευτυχώς. Είναι γνωστή από το Netflix documentary Skywalker, σε love story. Εγώ θα πω στα παιδιά με το καλό γάμος, να αποφυλακιστείτε πρώτα και να παντρευτείτε, να ξεκινήσετε τον έγκαμομπι βίο σας μαζί, αλλά σας παρακαλώ, βρε παιδιά μου, τόσο ψηλά, μην σκαρφαλώνετε χωρίς προστατευτικό τουλάχιστον δίχτυ. Και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Όσοι με ξέρετε, εγώ λίγο τρέμω το ύψος, δεν ανεβαίνω ούτε το σκαλοπατάκι στην δύσκαλη έτσι σκαλίτσα που έχει η γιαγιά μου στο σπίτι για να κοιτάξω πάνω από το ψυγείο σε ένα ραφάκι που έχουμε για φρυγανιές. Δεν σκαρφαλώνω ούτε εκεί. Φοβάμαι λίγο τα ύψη, φοβάμαι τα έντομα, γενικά φοβάμαι αρκετά πράγματα. Αλλά ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι τα ύψη και τα έντομα, παιδιά μου. Όχι οι μύγες, τα κουνουπάκια και οι πεταλουδίτσες ή οι πασχαλίτσες. Όχι, με αυτά δεν έχω θέμα, ούτε με τα λογάκια της Παναγίας έχω θέμα. Έχω όμως θέμα με τα μεγάλα, τα ζουζουνάκια που κάνουν μεγάλο βζουβζού και έρχονται δίπλα από τα αυτιά μας. Και ναι, εκεί σηκώνομαι, τσιρίζω, τρέχω, κλείνομαι μέσα στο σπίτι, από όλα αυτά. Πλέον τουλάχιστον δεν τσιρίζω τόσο έντονα. Αυτό το έχω βελτιώσει. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά, αγάπες μου, εδώ είμαι και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που φυσικά αφιερώνουμε στην αρέτη του σταθμού μας που λατρεύει τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και το πιο τρελό καλοκαίρι μου από την Χριστίνα Σάλτη, ένα υπέροχο τραγούδι και αυτό καλοκαιρινό, μας ανεβάζει τη διάθεση σε αυτό το υπέροχο μίξ που κάνει, και φυσικά ακούσαμε και Ζούμε Υγιεινά να πάρουμε υπέροχες ιδέες για τις βραδινές λιγούρες, παιδιά μου. Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εχθές σας ανέφερε ένα χιουμοριστικό λεξικό, έτσι τώρα για εσάς που θα πάτε στα χωριά σας. Πώς λέμε το σκυλί? Σκυλί. Λοιπόν, όχι. Σήμερα σας έχω ένα λεξικό για εσάς που θα επισκεφτείτε την Νότια Εύβοια, ένα μέρος της Αττικής και της Βιωτίας, το ανατολικό άκρο του νομού Φθιώτιδας, την Βόρεια Άνδρο, τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα Μέθανα, την Κόρινθο, γενικά σε όλη την Ελλάδα όσοι πάτε. Θα ακούσετε μία διάλεκτο, την οποία την έχουν πιο πολύ στα χωριά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο χωριό του παππού μου στη Θήβα, στο Καπαρέλι Θήβας, ένιωθα ότι πήγα σε άλλο σύμπαν, ότι νόμιζα ότι είχα πάθει εγκεφαλικό και δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι είμαι αλλού, εκτός τόπου και χρόνου, ότι γυρίσαμε το χρόνο πίσω, άκουγα μία διάλεκτο, την οποία την ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στο Αλιβέρι, τα αρβανίτικα. Ναι, παιδιά μου, τα αρβανίτικα. Και όσοι είστε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη ή γενικά έρχεστε εδώ πέρα στα χωριά μας για να παραθερήσετε τώρα το καλοκαίρι, είτε έρχεστε για κάμπινγκ, τότε οτιδήποτε, θα ακούσετε μια τοπική διάλεκτο. Έτσι, έχουν μείνει μερικές αρβανίτικες λέξεις, όπως στο δρόμο που πήγαινα εγώ στην Αθήνα, έτσι ήμουνα με μια παρέα, και προσπερνάει ένας κύριος, μια κυρία, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, και λέω «Πού πας, καλέ, χαρχάλο». Εν τω μεταξύ αυτή η λέξη είναι τέρμα αρβανίτικη. Από ό,τι ξέρω εγώ σημαίνει αδαΐς, δεν γνωρίζω τι άλλο μπορεί να σημαίνει, εγώ αυτό ξέρω ό,τι σημαίνει. Αλλά έχω εδώ πέρα ένα λεξικό με τα αρβανίτικα, τα οποία είναι εδώ στη Νότια Ελλάδα, και οκ. Μόνο ο Μάρκος Μπότσαρης κατόρθωσε να γράψει αρβανίτικο λεξικό στα χρόνια της εξορίας των Σουλιωτών μετά το 1803, να τα λέμε και αυτά τα ιστορικά. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει ότι η όμορφη κοπέλα είναι η μπουκουράνα. Ναι, η μπουκουριά είναι η ομορφιά στα αρβανίτικα. Εν τω μεταξύ, εγώ την πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη λέξη ήμουνα στο χωριό του παππού μου και με είπαμε είναι μπουκουράνα, και εγώ έβαλα τα κλάματα γιατί νόμιζα ότι με κακοχαρακτηρίσανε. Hey, Ναι, πάρα πολύ γέλιο είχε εκείνη η μέρα μετά όταν κατάλαβα τι μου είπανε, αλλά και πάλι έτσι λίγο ξύνιζα τα μούτρα μου, ήμουνα πολύ μικρή. Θυμάμαι τι ηλικία είχα, γιαγιά, αν με ακούς, στείλε μου σε παρακαλώ σε μήνυμα. Αυτό μου το είχαν πει στο φούρνο συγκεκριμένα, τι ωραία παξιμάδια αυτός ο φούρνος, μου έχουν λείψει. Πάμε εμείς να ακούσουμε απεγνωσμένα σ' αγαπώ από Άννη και επιστρέφω με περισσότερες λέξεις.

Και μετά από το απεγνωσμένα σ' αγαπώ από την Άννη, ένα υπέροχο τραγούδι, πάμε να δούμε. Μου έχει στείλει και μήνυμα η μητέρα μου εδώ πέρα που μας ακούει από την Κρήτη, η Μανούλα. Μου λέει, εδώ στην Κρήτη την όμορφη τη λένε Βιόλα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε περιοχή έχει τη δική της διάλεκτο. Διαφέρει πάρα πολύ, επειδή έχω πάει Κρήτη, η διάλεκτος, η τοπική των Χανίων από του Ηρακλείου διαφέρουν και εκείνες. Και μου ήρθε και η ιδέα να κάνω έτσι μία εκπομπή με διάφορες διαλέκτους. Οκ. Μου έδωσε την ιδέα, μαμά. Μπράβο, μαμά. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες αρβανίδικες.

ο μπαμπάς, ναι, μούμα είναι η μαμά, πλιάκα είναι η αρχαία, η γριά, έτσι, μου το λέει εδώ πέρα μέσα και εγώ αποφεύγω αυτή τη λέξη, το γριά. Ξέρω τι μήνυμα θα μου στείλει ο ξάδελφός με εμένα τώρα, που σε βρε πλιάκα θα μου πει. Ναι, μου κάνει κάτι τέτοια αστεία ο ξαδελφός μου. Το θιάκα είναι θεία. Εντάξει, δεν διαφέρει και πολύ εδώ πέρα. Οκ, τα ακούω. Τώρα εδώ πέρα Διέλ μου λέει είναι ο ήλιος που έρχεται από την λέξη δίας. Ναι. Οπότε έχουν και τα αρχαία ελληνικά έτσι λίγο εδώ πέρα. Το λιούμι είναι το ποτάμι. Αχα, εγώ παιδιά μου δεν καταλαβαίνω τίποτα. Χώρα, πρωτεύουσα πόλη, πάμε στη χώρα. Αυτό το έχω ακούσει. Ούγε είναι το νερό, είναι από το λατινικό aquam, μας λέει εδώ πέρα το άρθρο. Το book είναι το ψωμί. Το διαθυντία δεν μου έχει τόνους βρε παιδιά μου, γιατί δεν μου έχετε τόνους. Είναι το τυρί. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο έχει και βάση με τα ζωδιάκια που θα πάμε σε λίγο. Κριέ είναι το κεφάλι, κριός. Πάμε να ακούσουμε και πετάω ψηλά από Ηλία Βρετό, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές

0: που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
5: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
1: Σύντομα στα περίπτερα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικούλι και το υπέροχο τραγούδι από Ηλία Βρετό, πάμε και στις τελευταίες λεξούλες που έχω έτσι, για να μην μου παραπονιέστε ότι σας λέω μόνο άγνωστες λέξεις. Πάμε να δούμε και κάποιες γνωστές, όπως η Μπέσα. Το έχετε ακούσει, ότι Μπαμπέσης είναι αυτός που είναι άτιμος, Μπέσα είναι αυτός που έχει τιμή, ότι έχει λόγο. Και φυσικά μην ξεχνάμε και κάποιους ήρωες της Επανάστασης του 21 που έχουν αρβανίτικα ονόματα. Πάμε στο Παπαφλέσσα που σημαίνει πολυλογάς παπάς. Και πάμε φυσικά και στον Κολοκοτρώνη όπου λεγόταν Μπίθε Γκούρος. Μπίθε είναι ο ποπός. Γκούρος είναι η πέτρα, η κοτρώνα. Εξού και το Κολοκοτρώνης. Αυτό το ξέρουμε φυσικά όλοι από το καφέ της χαράς, να τα λέμε και αυτά. Αυτές ήταν κάποιες έτσι λεξούλες αρβανίτικες, τις οποίες σίγουρα θα τις ακούσετε τώρα το καλοκαίρι, που θα επιλέξετε έτσι τα χωριά για τους προορισμούς των διακοπών σας. Μη μου ανησυχείτε, όχι, είναι απλές λέξεις οποίες μπορείτε να ξανακούσετε και την εκπομπή να τις ξαναθυμηθείτε. Φυσικά υπάρχουν και άλλες, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο part. Οπότε στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber στο 697-2532-700. Στείλτε μου και εσείς κάποιες λεξούλες αρβανίτικες τις οποίες θα θέλατε να μπουν στο δεύτερο part. Και φυσικά να μου στείλετε και τι σημαίνουν, έτσι. Γιατί εντάξει, δεν γνωρίζω πάρα πολλές αρβανίτικες λέξεις, ότι ξέρω από τον παππού μου. Και πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι από Διονύση Σχοινά και να περάσουμε και στα ζώδια της ημέρας για να δούμε πώς θα επιλέξει η Madame Σουσού του Ράδιο Ελιβερία να πει τα ζώδια σήμερα.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Διονύση Σχοινά, πάμε εμείς να περάσουμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια της ημέρας. Και σήμερα λίγο να πάμε έτσι πρώτο τελευταίο, τύπου πρώτο κρυός, μετά ο ιχθύς, μετά ο ταύρος, μετά ο υδροχός. Να το πάμε σαν έτσι πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, φυσικά ξεκινάω με τους κρυούς. Βλέπω σήμερα πάλι ο Ερμής, όχι ο Ερμής, ο Ποσειδώνας ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία του. Τέλεια, παιδιά μου. Γιατί οι πλανήτες χάνουν το δρόμο του συνέχεια? Δεν έχει φωτάκια εκεί πάνω? Δεν έχει πινακίδες, κάτι? Καλέ, βάλτε τους ένα φως να μην χάνουν το δρόμο τους τα παιδιά εκεί πάνω και έχουμε εμείς μετά και τραβάμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα τραβήξουμε σήμερα. Λοιπόν, η σημερινή Τρίτη, φίλε μου κρυέ, σας τοποθετεί στο κέντρο έντονων εξελίξεων, καθώς ο Ποσειδώνας ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας. Α, και θα μείνει χαμένος. Τέλεια, παιδιά μου. Ο Ποσειδώνας θα είναι χαμένος στο διάστημα μέχρι τις 13. Ναι, 12-13 εκεί. Θολώνοντας προσωρινά λίγο έτσι κάποια πραγματάκια, θα είστε λίγο σαν το τοπίο στην ομίχλη, αλλά θα ενισχύσει σημαντικά τη διέστησή σας. Από το απόγευμα έχουμε και τετράγωνο. Α, φανταστικά θα πάει αυτό. Λειτουργώντας, λέει, αυτό το τετράγωνο, δημιουργεί πίεση σε αποφάσεις λίγο έτσι. Καλείστε γενικά να κινηθείτε με ψυχραιμία σήμερα. Φάτε και ένα παγωτάκι, πηγαίνετε θάλασσα, κάντε μια βουτίτσα έτσι στην κρύα θαλασσίτσα. Τώρα στα αισθηματικά, εκεί πέρα δεν σας επηρεάζει και πάρα πολύ. Θα νιώσετε ότι ο σύντροφός σας είναι δίπλα σας και σας κατανοεί πλήρως, οπότε τρυφερές και ρομαντικές στιγμές μπορείτε να περάσετε έτσι το απογευματό βραδάκι. Και η αδέσμευτη δεν χρειάζεται να πω κάτι, έρχεται άτομο από το παρελθόν. Το παρελθόν αυτές τις μέρες είναι πάντα παρόν έτσι, στα ζώδια. Τώρα είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν ή θα τα αφήσετε απ' έξω να ξεροσταλιάζει κάτω από τον ήλιο. Να αγκανιάξεις τη λαλάκα. Να πεθάνει από τη ζέστη είναι αυτό. Να αγκανιάξω στη λαλάκα. Λαλάκα είναι ζέστη, από όσο ξέρω. Να αγκανιάξω είναι να πεθάνω από τη δίψα. Αρβανίτικο νομίζω και αυτό. Όπως το στέγνος ή καταπιώνα μου αν δεν απατώμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά αν αφήσετε το παρελθόν απ' έξω, πετάξτε το έτσι ένα αντιλιακούλι. Να έχει, βάζουμε αντιλιακό, παιδιά, ο ήλιος δεν αστείευεται. Λοιπόν, στα επαγγελματικά τώρα οι απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται να διαχειριστείτε πιέσεις και κάποιες μικρές καθυστερησούλες με σταθερότητα, οπότε εντάξει και εκεί. Τώρα ο Ποσειδώνας μπορεί να σας φέρει σε κάποιους λάθος εκτιμήσεις, όπως λάθος εκτίμηση έκανε και εκείνος και χάθηκε στο διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Οικονομικά, λέει, αποφύγετε παρορμητικές αγορές, αλλά άμα θέλετε να πάρετε ένα μαγιό, πηγαίνετε, παιδιά μου, πάρτε ένα μαγιό, σιγά. Είναι παρορμητική αγορά το μαγιό? Όχι, είναι χρήσιμο. Όπως και το καπελάκι, που δεν πρέπει να βγαίνουμε έξω στον ήλιο χωρίς καπελάκι, χωρίς αντιλιακούλη, παιδιά μου, γιατί ο ήλιος θα μας κάνει αστακούς. Πάμε να δούμε και το άλλο μας το ζωδιάκι. Πάμε στο τελευταίο ζωδιάκι της σειράς εδώ, τους ηχθείς. Η σημερινή Τρίτη σας επηρεάζει έντονα λόγω του κυβερνήτη σας που είναι ο Ποσειδώνας, ο χαμένος το διάστημα που λέγαμε, δημιουργώντας θολό τοπίο και σε εσάς είστε λίγο σαν τοπίο στην ομίχλη. Σε οικονομικά και αξίες. Τέλεια, παιδιά μου, ψώνια ήχθες με περιμένει σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Από το απόγευμα η σελήνη στον κρυό σχηματίζει δύσκολες όψεις. Τέλεια, φανταστικά. Και θα φέρει λίγο κάποια θέματα ανασφάλειας. Αλλά μην ανησυχείτε, σήμερα εμπιστευτείτε τη διέστησή σας λίγο παραπάνω και αποφύγετε υπερβολές και αυταπάτες, μας λέει το ζώδιο.
στα αισθηματικούλια σας τώρα, ψιλοεντασούλες μπορεί να υπάρξουν κυρίως γύρω από οικονομικά θέματα. Τώρα εγώ θα σας πω, φάτε ένα παγωτάκι, βγείτε με το τέρι σας, περάστε όμορφα και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο σας προσεγγίζει με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αχα, okay. Εγώ τώρα τι να πω. Έχει βάλει το φορτιστή στην πρίζα, φορτίζει το τηλέφωνο το παιδί. Εδώ πέρα έντονη συναισθηματική φόρτιση μας λέει. Προφανώς αυτό το άτομο νιώθει πάρα πολλά για εσάς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα στον επαγγελματικό τομέα η μέρα φέρνει μία κάποια αστάθεια στα οικονομικά. Ο Ποσειδώνας που είχα στο δρόμο μπορεί να θολώσει κρίσεις και να οδηγήσει και εσάς σε λάθος εκτιμήσεις που έκανε και ο ίδιος και χάθηκε. Και τώρα οικονομικά λέει αποφύγετε επενδύσεις ή έξοδα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια, τα απολύτως απαραίτητα για τις διακοπές σας ή τα απολύτως απαραίτητα για να βγείτε στην παραλία. Αυτά είναι απαραίτητα, παιδιά μου, δεν θεωρούνται έτσι έξοδα τα οποία είναι παρορμητικά. Πάμε εμείς να ακούσουμε Alcoholics Free από Κόζα Μόστρα και Αγάθωνα Ιακωβίδη. Και φυσικά πάμε να δούμε και ποια θα είναι τα επόμενα ζώδια.

Αλκοχολής free ακούσαμε από Κόζα Μόστρα και Αγάθο Ιακωβίδη και πάμε να δούμε τα επόμενά μας ζωδιάκια, τα οποία φυσικά είναι ο Ταύρος. Η τρίτη, Ταύρε μου, σε βρίσκει σε μία φάση εσωτερικής ανασκόπησης. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Σκέφτεστε. Κάνετε έναν διαλογισμό. Θέλετε να δείτε τι πρέπει να κρατήσετε, μας λέει, και τι πρέπει να πετάξετε. Τώρα ο ανάδρομος Ποσειδώνας εδώ πέρα έχει θέματα που σχετίζονται με το παρασκήνιο και τις βαθύτερες φοβίες σας. Πάλι καλά που δεν είμαι Ταύρος, διότι το είχα ικανό τον Ποσειδώνα εδώ πέρα που είχα στο δρόμο του να με πάει σε κάνα ύψωμα που να φοβάμαι, να μην κουνιέμαι και να μου έχει και μαζί ζουζούνια. Πάλι καλά. Λοιπόν, σήμερα, πέρα από την πλάκα, χρειάζεται να κινηθείτε με ρεαλισμό και να αποφύγετε υπερβολές. Τέλεια, φανταστικά. Στα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξουν στιγμές απόστασης, οπότε τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Θα πάρετε το τέρι σας, θα πάτε μέχρι το περίπτερο να πάρετε τη ζεύξη και θα πάτε να αράξετε στην παραλία, παιδιά μου, να κάνετε και το μπανάκι σας. Τώρα, άμα μου είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, παιδιά μου, έρχεται ένα άτομο το οποίο σας προσεγγίζει διακριτικά, αλλά δεν είναι ακόμα η στιγμή για οριστικές αποφάσεις. Δώστε χρόνο να εξελιχθεί, καλέ το πράγμα. Τώρα, στα επαγγελματικά και οικονομικά, καλείστε να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας, καθώς η πίεση της μέρας μπορεί λίγο να σας αποσυντονίσει, έτσι, το πείο στην ομίχλη τύπου. Τώρα από το απόγευμα, κάποιες μικρές καθυστερησούλες στα σχέδια σας αναγκάζουν, αλλά προσαρμόζεστε γρήγορα. Και στα οικονομικά, αποφύγετε περιττές δαπάνες και δώστε έμφαση στη σταθερότητα, οπότε έρευνα αγοράς και τα απολύτως απαραίτητα, παιδιά μου, και εσείς. Περνάω στους υδροχώους, όπου η τρίτη σας βρίσκει σε έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, αλλά με την επιρροή του χαμένου στο διάστημα εδώ πέρα του Ποσειδώνα, χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συζητήσεις και συμφωνίες. Τώρα το απογευματάκι η σελήνη στον κρυό, σε δύσκολη όψη με τον ήλιο στον καρκίνο, δυσκολεύεται το παιδί εδώ πέρα, φέρνει λίγο κάποιες μικρές εντάσεις σε ταξιδάκια ή επαφές, οπότε σήμερα καλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες πριν τις αποδεχτείτε και να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Αυτά. Στα αισθηματικά σας τώρα, υδροχωάκια μου γλυκά και αγαπημένα, οι δεσμευμένοι, λίγο προσοχή στα λογάκια σας σήμερα. Αντ' αυτού μπορείτε να πάτε μία έτσι εξόρμηση με το τέρι σας, να πάτε σε καμιά παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, που μας λέει και ο Μάνος στο τραγούδι του. Πολύ ωραίο τραγούδι είναι το μεταξύ, κάποια στιγμή θα το βάλω να παίξει. Και εδώ πέρα απλά λίγο προσέχετε τα λόγια σας. Αυτό μου λέει, φάτε και ένα παγωτάκι. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται ένα νέο άτομο με έντονο ενδιαφέρον, όμως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι θέλει. Οπότε δώστε λίγο χρόνο και θα δείξει. Στα επαγγελματικά μου λέει εδώ πέρα, πρέπει να είστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι σήμερα και να διαχειριστείτε σωστά κάποιες πληροφορίες που θα έρθουν. Βέβαια, να ξέρετε ότι θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή αλλαγές, το οποίο θα σας αναγκάσει να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας, και οικονομικά όχι βιαστικές κινήσεις, αλλά τα απολύτως απαραίτητα μπορείτε να πάτε να τα αγοράσετε, αγάπες μου. Δεν είναι απαραίτητο ένα παρεό για τη θάλασσα. Α, παιδιά μου, για μένα είναι στα απαραίτητα ψώνια.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη. Πάρε ρεπό, μας λέει εδώ πέρα η Ανδρομάχη. Και έρχομαι με τα επόμενα ζωδιάκια μου. Ποια θα είναι, ποια θα είναι.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι της Ανδρομάχης, πάρε ρεπό μας λέει εδώ πέρα από τη δουλειά, να σε έχω όλο το βράδυ αγκαλιά μας λέει. Και πάμε εμείς τα επόμενα ζωδιάκια μας που είναι ο Δίδυμος. Η σημερινή Τρίτη, αγαπητέ μου Δίδυμε, σε βάζει σε έντονη κοινωνική και επικοινωνιακή κινητικότητα, αλλά απαιτεί και προσοχή στις παρερμηνίες, διότι ο Ποσειδώνας έχει χαθεί στο διάστημα, δεν έχει φώτα εκεί πάνω, έχει χαθεί τελείως και δεν βρίσκει το δρόμο του, το γλυκούλικο, το παιδάκι μας, κάποιος να βάλει φώτα εκεί πάνω, παρακαλώ. Λοιπόν... Τώρα εδώ πέρα θα θολώσει κάποιες συνεργασίες, κάποιες φιλίες, λίγο θα υπάρξουν κάποιες μικροπαρεξηγησούλες και εσείς καλείστε να ξεχωρίσετε την αλήθεια από την υπερβολή. Φανταστικά. Στα αισθηματικά υπάρχει κινητικότητα, ή δεσμευμένοι, προσέξτε λίγο τις παρεξηγησούλες που μπορεί να δημιουργηθούν από λόγια που υπόνονται βιαστικά, οπότε παιδιά μου λίγο εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι στο σπίτι, πηγαίνετε στην παραλία, πιείτε ένα κοκτέιλ και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται μια γνωριμία η οποία σας ενθουσιάζει και έχει καρμικό χαρακτήρα, εδώ δεν μας λέει κάτι άλλο. Στα επαγγελματικά λέει η μέρα φέρνει έντονη δραστηριότητα και κάποια αστάθεια, μικρή αστάθεια, πιθανές καθυστερησούλες μας λέει, αυτό να έχουμε λίγο το νου μας. Και στα οικονομικά, προσέξτε λιγάκι, σήμερα κερδίζετε αν κινηθείτε με ευελιξία αλλά και κριτική σκέψη, οπότε όχι βιαστικές αποφάσεις, τα απολύτως απαραίτητα και εσείς, οπότε κανένα καπελάκι, κανένα μαγιουδάκι, καμία τσάντα θαλάσσης, τι αυτά δεν είναι απαραίτητα. Και περνάμε στα εγωκεράκια, όπου η σημερινή Τρίτη, αγαπητέ μου εγώκερ, είπαμε σήμερα θα πάμε πρώτο τελευταίο, έτσι θα τα πάμε σήμερα, σας βάζει σε διαδικασία διαχείρισης ευθυνών και οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Έχω συγχυστεί εγώ τώρα με τον ανάδρομο Ποσειδώνα. Οι όψεις της Σελήνης από τον Κριό δημιουργούν μια κάποια πίεση και ανάγκη για άμεσες λύσεις. Οπότε σε συνδυασμό με τον Ποσειδώνα που έχει χάσει το δρόμο του, να ξέρετε ότι θα φέρει κάποια ασάφεια σε θέματα σπιτιού. Και σήμερα χρειάζεται να κινηθείτε με υπομονή, παιδιά μου. Οπότε παγωτάκι, εφοδιαστείτε με παγωτάκια στο σπίτι. Ή μπορείτε να φτιάξετε αυτό το μπραουκούκι που μας έχει προτείνει η αρετή Ρίγα, η αρετούλα του σταθμού μας, στην ζεύξη που κυκλοφορεί. Εκεί να δείτε γλύκα, αγάπες μου, δεν θα ξεκολλάτε από αυτό το γλυκό. Λοιπόν, στα αισθηματικά τώρα, ο εγώ καιρός λίγο χαλαρώστε, διότι εδώ πέρα οι δεσμευμένοι μπορεί να έχετε κάποιες εντάσεις γύρω από τα οικογενειακά σας, αλλά αυτό πώς λύνεται? Με το πραουκούκι της Αρέτης Ρίγα, φυσικά, και με μία βόλτα στην παραλία. Η αδέσμευτη τώρα, ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει ακόμα σταθερό έδαφος για εξέλιξη. Τώρα, τι να σας πω, είναι σε σεισμογενή περιοχή ο εγώκερος και δεν υπάρχει σταθερό έδαφος, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά okay, αν είστε σε σεισμογενή περιοχή, εφοδιαστείτε με τραπέζια. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα φέρνει αυξημένες ευθύνες αλλά και ευκαιρίες να αποδείξετε την αντοχή σας. Πιθανές καθυστερήσεις τώρα σε κάποια σχέδια σας αναγκάζουν να κινηθείτε λίγο πιο ευέλικτα και οικονομικά προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με το σπίτι ή τις υποχρεώσεις. Οπότε για έξοδα που σχετίζονται με την παραλία δεν μας λέει. Οπότε για ψωνιά για την παραλία και τις διακοπές μπορείτε να πάτε να κάνετε. Βρίσκω loopholes, βρίσκω παραθυράκια εγώ στα ζώδια για να πάω για ψώνια. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει, άμα πιστεύετε στα ζώδια, να ψάξετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, αγάπες μου, για να δείτε που πέφτει μέσα το ζωδιάκι και που όχι, και πόσο σας επηρεάζει εδώ πέρα ο Ποσειδώνας που χάσει το δρόμο του το παιδί. Περιμένουμε τώρα στις 13 του μήνα να το ξαναβρει το δρόμο του. Ρίξε και εσύ βρε Ποσειδώνα μου, κάνα ψυχουλάκι, κάνα πετραδάκι σαν το Χάνσελ και την Γκρέτελ και όλα θα πάνε καλά.
Σύντομο διαφημιστικούλι τραγουδάκι και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

δύο μάτια μπλε ακούσαμε από Going Through και Πάνω Κιά Μου και πάμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα ζωδιάκια μας. Αχα, βλέπω εδώ πέρα η Madame Σουσού έχει επιλέξει τον καρκίνο. Λοιπόν, η σημερινή τρίτη φίλη μου καρκίνε, πολλά φιλιά στη ζώπη μας ακούει από τη Λευκάδα το καρκινάκι της καρδιάς μου, εννοείται. Λοιπόν, σας φέρνει αντιμέτωπους με αυξημένες ευθύνες και συναισθηματική πίεση, καθώς η σελήνη στον κρυό από το απόγευμα σχηματίζει ένα τετραγωνάκι με τον ήλιο στο ζώδιό σας και τον Κρόνο στον κρυό. Αχα, okay. Τώρα ο ανάδρομος Ποσειδώνας εδώ πέρα, η χαθεί το παιδί, κόμμα χαμένο είναι, επηρεάζει έντονα τη συνεργασία σας, δημιουργώντας ασάφεια σε προθέσεις τρίτων. Οπότε σήμερα θέλω να κρατήσετε σταθερή στάση, παιδιά μου. Σταθερή στάση και να μην παρασυρθείτε από συναισθηματικές αντιδράσεις. Στα αισθηματικά σας τώρα, σήμερα είστε λίγο πιο ευαίσθητοι, οπότε δεσμευμένοι θέλω λίγο την προσοχή σας σε υπερβολικές αντιδράσεις. Ανταυτού πάρτε το τέρι σας, βγείτε έξω, χαλαρώστε, πάρτε τη ζεύξη. Πάρτε τη ζεύξη, παιδιά μου, που κυκλοφόρησε σήμερα, που η γιαγιά μου έτρεξε αμέσως μόλις τη στόπα και πήγε στην καντίνα και πήρε τη ζεύξη. Λοιπόν, και πηγαίνετε σε μία παραλία με το τέρι σας και αράξτε, κάντε την ηλιοθεραπεία σας πάντα με αντιλιακούλη και φυσικά πιείτε το καφεδάκι σας, το κοκτέιλ σας, την πυρίτσα σας, ό,τι θέλετε και κάντε και τα πανάκια σας. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά η κατάσταση δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη. Φταίει ο Ποσειδώνας που λίγο θολώνει λίγο τα νερά εκεί πέρα, είναι λίγο τοπίο στην ομίχλη σήμερα για τους αδέσμευτους, μην ανησυχείτε, δώστε λίγο χρόνο. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η πίεση είναι λίγο έντονη και οι αφετήσεις αυξάνονται, αλλά αυτό σας βοηθάει να δείξετε ότι αξίζετε, να δείξετε την αξία σας. Τώρα η σελήνη δημιουργεί κάποια μικρά εμποδιάκια που σας αναγκάζουν να επανεξετάσετε κάποια σχέδια και οικονομικά λέει αποφύγετε τα ρίσκα που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση. Οπότε εσείς τι πρέπει να κάνετε, τα απολύτως απαραίτητα ψώνια, που σημαίνει καπελάκι, αντιλιακό, μαγιό, παρέο, τσάντα θαλάσσης, πετσέτα θαλάσσης, ξεχνάω κάτι. Α ναι, αντιλιακό προσώπου. Βασικό, παιδιά μου, το αντιλιακό προσώπου και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πάμε τώρα στους τοξότες, όπου η μέρα σας οθεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά σε θέματα που αφορούν στόχους και σχέδια, καθώς ο Ποσειδώνας, ο χαμένος στο διάστημα, δημιουργεί θολό τοπίο και εσείς τοπίο στην ομίχλη. Αμάν αυτή η ομίχλη, καλοκαίρι έχουμε, δεν έχει τώρα εγκρασία το βράδυ για να πέφτει η ομίχλη. Αμάν, δηλαδή, σε συνεργασίες και συλλογικές αποφάσεις. Από το απόγευμα τώρα η σελήνη στον κρυό σε δύσκολη, όπως δυσκολεύεται το παιδί εδώ πέρα, φέρνει πίεση σε δημιουργικά ή προσωπικά εγχειρήματα. Οπότε τι θέλω από σας σήμερα. Ξεχωρίστε την πραγματική ευκαιρία από την υπερβολή μας, λέει το tip της ημέρας. Πάμε στα αισθηματικά, όπου λέει εδώ πέρα για τους δεσμευμένους. Έχετε πιθανές διαφωνίες. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Παγωτάκι, παραλία, το τέρι σας μαζί και καφεδάκι δίπλα στο κύμα. Τώρα, άμα είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, έρχεται ένα νέο φλερτ που σας ενθουσιάζει, ακούτε, η αδέσμευτη να ακούτε. Στα επαγγελματικά σας τώρα, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες που χρειάζονται σωστή αξιολόγηση. Μην παρασυρθείτε από υποσχέσεις ή προτάσεις που φαίνονται ιδανικές και οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και βιαστικές επενδυτικές κινήσεις. Για ψώνια δεν μας λέει, για επενδύσεις μας λέει, οπότε λογικά ψώνια και πόσο μάλλον για τις διακοπές σας ή για την παραλία μπορείτε να τα κάνετε λογικά. Είναι αυτά τα loopholes που βρίσκω εγώ σήμερα, τα παραθυράκια. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Billy Bam Bam. Και φυσικά, Bam Bam, επιστρέφω κι εγώ.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι Billy Bam Bam από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, πάμε κι εμείς Bam Bam στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Επόμενο ζώδιο που έχει επιλέξει η Μαντάμ Σουσου του Ράδιο Ολιβερία είναι εδώ πέρα εγώ. Λοιπόν, έχουμε τα λιονταράκια. Πάμε πρώτο και τελευταίο. Δεύτερο πρώτο τελευταίο, τρίτο πρώτο τελευταίο και το εξής. Λοιπόν, η τρίτη λιονταράκια μου γλυκά και αγαπημένα σας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που δοκιμάζουν την αυτοπεποίθηση και την κρίση σας. Φανταστικά θα πάει αυτό. Έχω οροσκόπο εγώ στο λέοντα. Καθώς ο ανάδρομος Ποσειδώνας, βρε βάλτε ένα φως το παιδί να βλέπει, επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τους στόχους σας. Συγχύζομαι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το απόγευμα η Σελήνη στον Κριό σε τετράγωνο με ήλιο στον καρκίνο και Κρόνο στον Κριό, σιδηρόδρομος επί δύο, δημιουργεί εσωτερική ένταση και σας σωθεί να πάρετε θέση σε ζητήματα που μέχρι τώρα να βάλατε. Τέλεια. Σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε υπερβολές και να κινηθείτε με στρατηγική, εγώ αυτό θα πω, και να φάτε και ένα παγωτάκι, άντε και ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο. Κάντε και ένα κρύο ντουζάκι. Πάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι εδώ πέρα πιθανές εντάσεις γύρω από θέματα ελέγχου. Τι ελέγχου, καλά, κέντρο ελέγχου γίνατε. Οι προτεραιοτήτων μπορεί να σας φέρουν σε απόσταση με το τέρι σας. Λοιπόν, για να μην έρθετε σε απόσταση με το τέρι σας, βγείτε μία βόλτα, πάρτε καθαρό αέρα, πάρτε παγωτάκια στο σπίτι, στο καταψύκτη να έχετε μπόλικα εκεί πέρα, ναι. Και πάρτε το τέρι σας και πηγαίνετε στην παραλία, αγάπες μου. Λοιπόν, τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο σας προσεγγίζει με ενδιαφέρον. Αχα, και φαίνεται εδώ πέρα καρμική γνωριμία. Αχα, αχα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις σε συνεργασίες. Τέλεια, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις. Φανταστικά, η επιρροή του ανάδρομου Ποσειδώνα σας προειδοποιεί να μην βασιστείτε σε ασαφείς υποσχέσεις. Τέλεια, υπέροχα, και οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και επενδύσεις. Πάλι όμως, ζωδιάκι μου, δεν μας λες εδώ πέρα να αποφύγουμε τα ψώνια, μας λες επενδύσεις. Οπότε εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό, πάλι έχω ένα παραθυράκι να πάω για ψώνια. Έχω βάλει ένα καπέλο στο μάτι, βρε παιδιά, αφήστε με να πάω να το πάρω. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι ο ζυγός. Ναι, ο ζυγός. Η σημερινή τρίτη, αγαπητέ μου ζυγέ, σε βάζει σε διαδικασία επαναξιολόγησης σχέσεων και συνεργασιών. Φανταστικά. Τώρα ο ανάδρομος Ποσειδώνας επηρεάζει άμεσα τον τομέα των σημαντικών σου δεσμεύσεων. Τέλεια. Από το απόγευμα τώρα το τετράγωνο έρχεται και φέρνει μια κάποια ένταση σε προσωπικές ή επαγγελματικές ισορροπίες. Οπότε σήμερα τι θέλω, να κρατήσετε διπλωματική στάση, παιδιά μου, και να αποφύγετε συγκρούσεις. Οπότε για να, για να αποφύγετε τις συγκρούσεις και να μην έχουμε τράβαλα τέτοια, θέλω να εφοδιαστείτε με παγωτάκια και να πάτε στην παραλία να κάνετε μια βουτίτσα. Και τώρα πάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι θα έχετε κάποιες μικρές διαφωνίες οι οποίες χαλαρώνουν το απογευματάκι. Οπότε θέλω να χαλαρώσετε, να πάρετε το τέρι σας, να κανονίσετε τις διακοπές σας, να πάτε και μια βόλτα, βουνό, θάλασσα, όπου θέλετε. Και η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο από το παρελθόν, ίσως επανεμφανιστεί. Έρχεται το παρελθόν και σας λέει, τζα, με ξεχάσετε, εδώ είμαι πάλι. Βρε τα ζυγουλινάκια μου τελικά τα αγαπημένα. Πάμε στα επαγγελματικά, όπου η μέρα φέρνει προκλήσεις σε συνεργασίες και συμφωνίες. Θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες καθυστερήσεις. Σήμερα είναι το ατού της μέρας οι καθυστερησούλες. Και στα οικονομικά αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και επενδύσεις. Οπότε και εσείς έχετε ένα παραθυράκι άμα θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας. Είδατε η Madame Zouzou του Radio Liberiana? Όλα παιδιά μου τα προβλέπει. Και
Και μιας και σε αυτή τη διάδα είχαμε και το Λέοντα, πάμε να ακούσουμε Σαφάρι από Ρία Ελληνίδου, έτσι να μπούμε στο κλίμα με τα λιοντάρια, βρε παιδιά μου, Σαφάρι. Οπότε σας δίνω εγώ και μια καλή ιδέα για διακοπούλες.

Σαφάρι ακούσαμε από τη Ρία Ελληνίδου, η οποία λέει ότι τα θέματα τα έχει όλα λυμένα, οπότε η Ρία Ελληνίδου ξέρει, παιδιά μου, ακούει τη Μαντάμ Σουσού εδώ πέρα στο Ράδιο Λιβεριένα, ακούει γενικά Ράδιο Λιβεριένα, οπότε τα θέματα της εννοείται ότι θα τα έχει όλα λυμένα. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Λοιπόν, και περνάμε στα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα, τα ανάκατα ζώδια. Πάμε στο ζωδιάκι και το δικό μου εδώ πέρα, το Παρθένο, που σήμερα η μέρα σας καλεί να οργανώσετε εκ νέου την καθημερινότητά σας. Τέλεια, καθώς οι επιρροές του ανάδρομου Ποσειδώνα θολώνουν λίγο κάποια ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές ή ψυχολογικές εκκρεμότητες. Καλά, θα πάει και αυτό. Ενώ το τετράγωνο το απόγευμα δημιουργεί μια κάποια πίεση. Εντάξει, απλά χρειάζεται σήμερα να αποφύγετε την υπερανάλυση, δείξε μας πώς ζωδιάκι μου, και να κινηθείτε με ρεαλισμό. Στα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξουν κάποιες συζητήσεις για θέματα εμπιστοσύνης ή χρόνου που περνάτε μαζί. Φανταστικά θα πέφτω. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, ένα νέο άτομο εμφανίζεται με ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνος για να αποκαλυφθούν οι προθέσεις του. Μα παιδιά μου, δώστε κι εσείς λίγο χρόνο, οι αδέσμευτοι παρθένοι. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει αυξημένες ευθύνες και ανάγκη για λεπτομερή οργάνωση. Τέλεια, υπέροχα. Και οικονομικά, προσέξτε συμφωνίες και έξοδα που δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα. Οπότε, νέο Παρθένος, ούτε loophole, δεν βλέπω εδώ πέρα παραθυράκι στον ορίζοντα. Οπότε, έρευνα αγοράς ο Παρθένος για σήμερα. Αλλά, θα βασιστώ στον οροσκόπο μου. Ναι, θα βασιστώ στον οροσκόπο μου, έχω εκεί παραθυράκι. Τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα είναι ο Σκορπιός, ναι, όπου σήμερα η μέρα σας φέρνει σε φάση έντονης εσωτερικής εγρήγορσης, καθώς καλείστε να διαχειριστείτε αυξημένες απαιτήσεις στην καθημερινότητα και τον χώρο εργασίας. Τώρα ο Ποσειδώνας που είναι χαμένος στο διάστημα, ένα φως βρε παιδιά στο παιδί να βλέπει, μπας και βρει το δρόμο του πιο νωρίς, δημιουργεί ασάφεια σε θέματα ρουτίνας και συνεργασιών. Τέλεια, το τετράγωνο τώρα σχηματίζει πιεστικές όψεις, ναι, οπότε σήμερα χρειάζεται να δείξετε αυτοκυριαρχία και να μην αφήσετε το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις σας. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο, Σκορπιοί μου. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, πιθανές εντάσεις γύρω από πρακτικά ζητήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα η μέρα πρέπει σίγουρα να έχει παγωτό στην κατάψυξη και να πάτε μια βόλτα με το τέρι σας στην παραλία. Και οι αδέσμευτοι, ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά η κατάσταση δεν έχει ξεκάθαρη όψη ακόμα, οπότε εννοείται οι αδέσμευτοι, δώστε χρόνο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς μπορεί να προκύψουν κάποια λάθη ή παρανοήσεις. Τέλεια, φανταστικά, εφοδιαστείτε με παγωτά και στη δουλειά σας. Η επιρροή του Ποσειδώνα που είχα δει δείχνει ότι δεν πρέπει να βασιστείτε σε προφορικές συμφωνίες και οικονομικά συντηρητική στάση κρατάτε και αποφύγετε έξοδα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Να το πάλι το παραθυράκι, μπορείτε να πάτε για τα απολύτως απαραίτητα για την παραλία και τις διακοπές σας. Αυτά ήταν τα ζώδια μας και σήμερα, έτσι τα κάναμε λίγο ανάκατα, έτσι να έχει ενδιαφέρον η ημέρα. Και παιδιά μου, παιδιά μου αγαπημένα, συγχύστηκα λίγο εγώ με τον Ποσειδώνα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα σας πω το εξής: άμα πιστεύετε στα ζώδια και θέλετε ένα πλήρη έτσι οδηγό ή μία πλήρη λίστα με τα χαρακτηριστικά σας και να δείτε πόσο μέσα πέφτουν αυτά τα ουράνια φαινόμενα, ας πούμε, πόσο σας επηρεάζει ο Ποσειδώνας που είχα χαθεί στο διάστημα, πόσο σας επηρεάζει το τετραγωνάκι και το τριγωνάκι, πρέπει να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη. Κάποια στιγμή θα τα εξηγήσουμε και περαιτέρω αυτά σε μια άλλη εκπομπή, για να δείτε πόσο σας επηρεάζουν αυτά και πόσο όχι.
Όπως και να έχει, πάντα η βόλτα στην παραλία με το τέρι σας ή και μόνη σας είναι πάντα ευεργετική και έτσι μας χαλαρώνει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν και για σήμερα, αυτή ήταν η εκπομπούλα μας, εύχομαι να περάσατε υπέροχα, φτάσαμε σιγά σιγά, έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά μη μου ανησυχείτε, είναι αρχή της εβδομάδας ακόμα. Έχετε να ακούσετε τη φωνούλα μου, μέχρι να τη βαρεθείτε. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να σας μιλάω, διότι είμαι ροποπερπερίθρας, λατρεύω να σας μιλάω, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαι εδώ, θα είμαι στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, εννοείται ότι δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ

Το Κέρι, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι θα σας αφήσω σήμερα. Ραντεβού αύριο πάλι εδώ, στην ώρα μας 11 με μία εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι. Και φυσικά από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
0: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις

0: κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου.

στις πλήγες. Λοξά το χείλι θρόνης. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές.

παντού. Περνά τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι,

αργά. Ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαθώ.

θέλω. Αυτά που δεν ζω σιγά σιγά, κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε να τα δω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
7: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα.

0: Εύβοια έχει ιστορία.
1: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι για το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Ασφάλεια. Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM. Ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και στο radioalveriana.gr.

0: Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση του 65χρονου που κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε την σύζυγό του στο Μαρμάρι τον Ιανουάριο του 2025. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Καρίστου και σε συνέχεια στον Ευαγγελισμό με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα και υποβλήθηκε ακόμη και σε μεταμόσχευση κρανίου, όμως κατέληξε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι η σύζυγός του είχε πέσει στη διάρκεια εξωτερικών εργασιών, ωστόσο η εικόνα των τραυμάτων σε συνδυασμό με την ανώνυμη καταγγελία οδήγησαν τις αρχές στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, αποδεχόμενο ότι υπήρχε και προηγούμενη κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ έκρινε ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδέεται άμεσα με τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι ισόβια κάθειρξη.

Η Δημοτική Επιτροπή Χαλκιδέων ανέκρινε ομόφωνα τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εισοδούς Νεοφύτου, Παπαδημητρίου, Παπαναστασίου, Κριεζότου, Περικλαίου Σταύρου και Αντωνίου με αναβάθμιση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν μεταβάλλεται η φορά κυκλοφορίας των δρόμων, ενώ διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας. Η απόφαση ελήφθη μετά και τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας.

Στην υπογραφή της σύμβασης για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Λύκειο Γυμνάσιο Κύμης προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο έχει προϋπολογισμό περισσότερες από 300.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια. Περιλαμβάνει την προμήθεια και την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα, νέες εστίες ποδοσφαίρου, έργα αποστράγγισης αλλά και ολοκληρωμένο σύστημα δροσισμού του αγωνιστικού χώρου. Το σύστημα αυτό αναμένεται να μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία του τάπητα κατά τους θερινούς μήνες, περιορίζοντας και το μικροβιακό φορτίο. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Φανής Πανός δήλωσε ότι με την υπογραφή της σύμβασης ανταποκρινόμαστε σε μια συγκεκριμένη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της Κύμης. Προσθέτοντας πως στόχος είναι να παραδοθεί μια ασφαλής και σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση για τη μαθητική κοινότητα, τα αθλητικά σωματεία και την τοπική κοινωνία. Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε ότι το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Δήμο και τους αθλητικούς φορείς της περιοχής, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη είναι το γήπεδο να παραδοθεί πλήρως αναβαθμισμένο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε κάθριξη 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο εκπαιδευτικός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγια. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο δάσκαλος Κώστας Μακρής, που είχε συμβάλει στην ανάδειξη της υπόθεσης και την πρόθεση της στη δικαιοσύνη, μίλησε για δικαίωση ύστερα από 6 χρόνια συνεχούς προσπάθειας. Σε ανάρτηση του, έκανε λόγο για δυσκολίες, καθυστερήσεις και αλλεπάλληλες αναβολές, τονίζοντας ότι επιτέλους η δικαιοσύνη έλαμψε.

Στις δικαστικές αίθουσες συναντήθηκαν και πάλι ο πρώην δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς και ο ειδικός σύμβουλος του νυν δημάρχου Νίκος Αγγελής. Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με το δικαστήριο να μετατρέπει την κατηγορία σε εξύβριση. Το συγκεκριμένο αδίκημα έχει παραγραφεί βέβαια με βάση τις διατάξεις που ισχύουν από το 2020, καθώς η ποινική δίωξη έπαυσε λόγω παραγραφής.

Συνολικά 639.200 ευρώ κατανέμονται στους Δήμους της Εύβοιας για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Ο Δήμος Χαλκιδέων λαμβάνει τις 366.300 ευρώ και ακολουθεί ο Δήμος Κύμης Ελιβερίου με 72.400 ευρώ. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.

0: παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 δόθηκε στο έργο αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας του Ευρύπου με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Σύμφωνα με την απόφαση έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές εργασίες, ωστόσο απομένουν κρίσιμες παρεμβάσεις σε βασικά δομικά στοιχεία. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται σε τεχνικές δυσκολίες και σε πρόσθετες φθορές που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. Χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΙΑ Ερέτριας για δύο σημαντικά έργα ίδρευσης. Το πρώτο αφορά την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου στην περιοχή Μανίδες, ενώ το δεύτερο προβλέπει τη σύνδεση νέων γεωτρήσεων με το υφιστάμενο δίκτυο. Στόχος είναι ο περιορισμός των απολειών νερού και η ενίσχυση της υδροδότησης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στην Αγία Άννα, στο Προκόπη, στο Μαντούδι, στη Λίμνη, στις Ροβιές και με... όλες θα είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο αθλητής του ναυτικού ομίλου Χαλκίδας Γιάννης Ζάχος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σλάλομ κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στην Κρακοβία. Ο ομίλος, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για αποτέλεσμα που αντανακλά τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και την υψηλού επίπεδου προετοιμασία του αθλητή. Θα περάσουμε σε ένα μονόλεπτο και σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Rennes.

επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να ρίξουμε μια ματιά στους μίνι ανασχηματισμούς όπου υπήρξαν στα Δημοτικά Συμβούλια της Εύβοιας. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι διαδικασίες σε όλους τους δήμους της Στερεάς Ελλάδας, αφού ολοκληρώνεται η ανανέωση των Προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημοτικών Επιτροπών για το δεύτερο μίσο της αυτοδιοικητικής θητείας. Και φυσικά υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί οι αλλαγές στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ξεκινώντας με τον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, λοιπόν, στο Θεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη προς τον Γιώργο Ζέρβα, ο οποίος επανεξελέγει πρόεδρος του σώματος, αντιπρόεδρος εξελέγει η Μαργαρίτα Μέξη από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση και γραμματέας ο Βασίλης Φαλιρέας από την παράταξη του Δημάρχου, καθώς η θέση δεν έγινε αποδεκτή από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση. Παράλληλα, συγκροτήθηκε και η νέα Δημοτική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δήμαρχο Νίκο Μπαράκο, ενώ ο ίδιος αργότερα σχολίασε την επανεκλογή του Γιώργου Ζέρβα και έκανε λόγο για μια επιλογή που αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στον επιστημονικό χώρο ως γιατρού.

Στο Δήμο Καρίστου τώρα δεν υπήρξαν εκπλήξεις ούτε εκεί με τον Αλκιβιάδη Βόσο να είναι ξανά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη θέση για 7η συνεχόμενη φορά. Πρόκειται για μία από τις πλέον μακροχρόνιες παρουσίες στην Προεδρία Δημοτικού Συμβουλίου στη Στερεά Ελλάδα, γεγονός που σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή αποτυπώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από το Σώμα. Ανανέωση τώρα υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού, όπου πρόεδρος εξελέγει ο Δημήτρης Στεφανιδάκης, αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Ουρίλας και γραμματέας ο Λάζαρος Καλαϊντζίδης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς χαρακτήρισε την ευρία αποδοχή του νέου Προεδρίου ένδειξη της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημένοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή δύο νέων Δημοτικών Συμβούλων στο Προεδρείο αναδεικνύει τη σημασία της ενεργότερης παρουσίας της νέας γενιάς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε με τον Δήμο Χαλκιδαίων, τον μεγαλύτερο Δήμο στο νομό της Εύβοιας, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά την επιστροφή της Δήμητρας Σακελαράκη στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μέχρι πρότην ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού αναλαμβάνει εκ νέου την ευθύνη της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, έπειτα από προσωπική επιλογή της Δημάρχου. Μαζί της επανεξελέγησαν ο Νίκος Ζαργάνης στη θέση του Αντιπροέδρου και η Ελένη Αηδίνη στη θέση της Γραμματέως, με την εκλογή και των τριών να γίνεται ομόφωνα. Γεγονός που διαμόρφωσε κλίμα συνένεσης μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, με την Δήμαρχο Έλενα Βάκα να ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Δημήτρη Σέρα για την προσφορά του, τονίζοντας ότι άσκησε τα καθήκοντά του με τρόπο που ενίσχυσε το κύρος και την αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της προς την Δήμητρα Σακελαράκη, σημειώνοντας ότι διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και τις γνώσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δήμοι καλούνται να εφαρμόσουν το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα αλλαγές καταγράφηκαν και στη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδαίων, όπου πλέον εντάσσονται τρία νέα μέλη, ο Γιάννης Νέζης, ο Κώστας Ζέρβας και ο Γιώργος Πάνος, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα διαδεχόμενοι τους Δημοσθένη Κουτουλή, Δήμητρα Σακελαράκη και Αντώνη Σπανό. Με τη νέα σύνθεση να σηματοδοτεί μια μερική ανανέωση του βασικού εκτελεστικού οργάνου του Δήμου.

0: Φυσικά είχε προηγηθεί η διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών οργάνων και του διοικητικού σχήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με ομόφωνη απόφαση εκεί συγκροτήθηκε το νέο Προεδρείο με πρόεδρο τον Χρήστο Δημήτριο Γεωργίου πλέον και αμέσως μετά ακολούθησε η εκλογή της Περιφερειακής Επιτροπής στην οποία προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός. Μάλιστα σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης συνεχάρει το νέο Προεδρείο και ευχαρίστησε και τη Λουκία Θεοδόρου, τέως Πρόεδρο της Επιτροπής για την προσφορά και τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεχίζει με πνεύμα συνεργασίας και στόχο την προώθηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, ο κύριος Πανός ανακοίνωσε και το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας, όπου καθήκοντα αναπληρωτή Περιφερειάρχη έχει αναλάβει ο Δημήτρης Βουρδάνος, ενώ στις 5 περιφερειακές ενότητες παραμένουν η Ηλία Σανίδας στην Φθιώτιδα, ο Γιώργος Κυλαίδητης στην Εύβοια, ο Γιώργος Δασιώτης στη Βιωτία, η Πέγγε Ραβαντινού Τζε αναλαμβάνει στη Φωκίδα και ο Αριστίδης Στασιός παραμένει στην Ευρυτανία, ο οποίος διατηρεί ακόμη και την ευθύνη των οικονομικών. Η μοναδική αλλαγή στους αντιπεριφερειάρχες είναι στη Φωκίδα, με την Πέγγε Ραβαντινού Τζε να διαδέχεται τον Γιώργο Δελμούζο, με τον κύριο Δελμούζο να ανακοινώνει έπειτα την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας», κάνοντας λόγο για πολιτικό πραξικόπημα, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αγνοεί τη λαϊκή εντολή της Φωκίδας, ενώ άφησε και αιχμές για τον τρόπο επιλογής της διαδόχου του, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν χρειάστηκε ποτέ κουμπαριές, παρασκήνιο ή προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Στις θέσεις τους παραμένουν ο Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος στην αγροτική οικονομία, η Κατερίνα Καλαντζή στην ορεινή και δασική πολιτική, ο Ευάγγελος Κούκουζας στο περιβάλλον, ο Κωνσταντίνος Μπακομήτρος στην εξυπηρέτηση του πολίτη και η Φανή Παπαθωμά στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Αλλαγή χαρτοφυλακίου υπάρχει για τον Κωνσταντίνο Γαλάνη, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει την παιδεία, ενώ στο νέο σχήμα εντάσσονται ο Κωνσταντίνος Πνευματικός στην πολιτική προστασία και τον εθελοντισμό, ο Ανδρέας Τουλιάς στην υγεία, ο Ιωάννης Περγαντάς στην κοινωνική μέρημνα, η Λουκία Θεοδόρου Μαγουλά στην ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα και ο Χρήστος Ταξίδης στα τεχνικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Ο κύριος Πανός, έπειτα από αυτές τις αλλαγές, δήλωσε πως αξιοποιούμε την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση προσφοράς όλων των στελεχών μας για να συνεχίσουμε να παράγουμε μετρήσιμο έργο σε κάθε περιφερειακή ενότητα και κάθε τομέα ευθύνης μας. Έτσι λοιπόν, το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ουσία της αυτοδιοικητικής λειτουργίας, καθώς τα νέα προεδρία και οι δημοτικές και περιφερειακές επιτροπές καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν ανάπτυξη, υποδομές, πολιτική προστασία και την καθημερινότητα των πολιτών, μέχρι και την ολοκλήρωση της θητείας τους που είναι στα τέλη του 2028. Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα για μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Συγκεκριμένα από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί στον Δήμο Ερέτριας, στην ευρύτερη περιοχή, στο κέντρο και στον κυκλικό κόμβο, καθώς και στην έξοδο της Ερέτριας προς Αμάρινθο. Ενώ από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης και πάλι στην Ερέτρια, αυτή τη φορά στους οικισμούς Νέα Ερέτρια, Καστρί, Κόφτρα, Ποντίου, Κοτρώνη, Αγριλίτσα, Πρασίνου Λόφου και προς Γέροντα από κτήμα Μπουρέλη προς την διασταύρωση για Γύμνο. Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη. Η κεντρική και νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή λοιπόν κατηγορία κινδύνου. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 2, εκτός από την Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται σε κατηγορία 4. Για αύριο τώρα Τετάρτη και πάλι η κεντρική και νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 3, όπως και μέρη της Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές βρίσκονται σε μέση κατηγορία, όπως και η Κρήτη. Στο πεδίο του καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Εύβοια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 μέχρι 5 εμποφόρ, και στα νότια του νομού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Θα ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφουμε με τις με τα νέα από τους βουλευτές της Εύβοιας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι άνθρωποι ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

Συνεχίζουμε τώρα με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις βουλευτών της Εύβοιας, οι οποίες έγιναν σε σημαντικά ζητήματα για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές, το περιβάλλον αλλά και η δικαιοσύνη. Ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Θανάση Ζεμπίλη να επικεντρώνεται σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδομών και έργων ανάπτυξης. Ο βουλευτής επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΣΑ ΕΚ της ΔΥΠΑ στο Βασιλικό, μετά την έγκριση της νέας ειδικότητας από το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. Πρόκειται για την ειδικότητα των τεχνητών δομής αεροσκαφών, η οποία θα ξεκινήσει να διδάσκεται το Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε, ενισχύουμε και διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία των ΕΠΑΣ και της ΕΑΒ με τη νέα ειδικότητα των τεχνητών δομών αεροσκαφών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσθήκη της ειδικότητας τεχνητών ελάσματος αλουμινίου, αλλά και στην αναγνώριση της μαθητείας ως προϋπηρεσίας, σημειώνοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τώρα στο μέτωπο των υποδομών, ο κύριος Ζεμπίλης αναφέρθηκε στην ένταξη του φράγματος της ΣΕΤΑ Μανικίων στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών με τον προϋπολογισμό των 21 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σημείωσε πως μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένονται οι επόμενες χρηματοδοτικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Την ίδια στιγμή, έκανε γνωστή και τη χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα ίδρευσης στο Δήμο Ερέτριας, ενώ αναφέρθηκε και στο έργο Ροβιές Ήλια, το οποίο αναμένεται να δοθεί και στην κυκλοφορία στις 10 Ιουλίου. Μένοντας στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση νέων έργων για την Εύβοια και τη Σκύρο, ζητώντας τη χρηματοδότηση του φράγματος Φερέκαμπου, την υλοποίηση του φράγματος Μεσαπίων, αλλά και τη δημιουργία μικρών ταμιευτήρων στις περιοχές Λίλαντα και Μεσάπιου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι αμαρτία να πλημμυρίζουμε και ταυτόχρονα να διψάμε. Παρεμβάσει σε θέματα δικαιοσύνης έκανε η Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη, η οποία συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εκπροσώπους των αστυνομικών, όπου συζητήθηκε η αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από μη επιχειρησιακά καθήκοντα, η ενίσχυση της δικαστικής αστυνομίας στη Χαλκίδα και το ζήτημα της μόνιμης παρουσίας ιατροδικαστή στο νησί. Παράλληλα, επισκέφθηκε και το πάρκο απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιοχής για τον γεωτουρισμό και την ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας, ενώ ανέφερε πως πρόκειται για έναν μοναδικό γεωλογικό θησαυρό με σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι τα εγγένεια του πάρκου απολιθωμένου δάσους Κερασιάς αναμένονται στις 8 Ιουλίου, όπου θα παρευρεθεί και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Συνεχίζουμε με το Πασόκ Κινάλ, όπου Κατερίνα Καζάνη προχώρησε σε μια σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Έθεσε λοιπόν στη Βουλή το πρόβλημα για το ακτινολογικό μηχάνημα του Κέντρου Υγείας Ψαχνών, το οποίο παρουσιάζει συνεχείς βλάβες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στερούνται βασικές διαγνωστικές υπηρεσίες και ζητά άμεση λύση και εξασφάλιση χρηματοδότησης. Επαναφέρει το ζήτημα της μονάδας τεχνητού νεφρού για το νοσοκομείο της Καρίστου, η οποία παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις ότι θα λειτουργούσε έως το τέλος του 2024 παραμένει κλειστή. Η κυρία Καζάνη ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της λειτουργίας της. Ακόμη, παρενέβη και για το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ στην Εδιψώ, ζητώντας πλήρη επαναλειτουργία και χρηματοδότηση για την αναβάθμισή του, ενώ έθεσε και το θέμα των περιοχών Natura σε Εύβοια και Σκύρο, ζητώντας την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας τους.
Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σιμεών και Δίκογλου παρενέβη σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, με τον βουλευτή να ζητά άμεσες παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη, ενώ έθεσε στο Βουλή το θέμα του νέου πληροφοριακού συστήματος αιμοδοσίας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος, τις προδιαγραφές και τη διαδικασία επιλογής τους. Ακόμη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των ποταμών Κυμασιώτη και Κυρέα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της παρόχθειας βλάστησης, καθώς το πλατανόδωσος της περιοχής έχει σχεδόν εξαφανιστεί λόγω του μεταχρωματικού έλκους. Ζήτησε λοιπόν ειδική μελέτη, χρηματοδότηση έργων αναδάσωσης με ηθαγενή είδη και σαφές σχέδιο δράσης από τους αρμόδιους φορείς.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα, προχωράμε στην ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας με την ολοκλήρωση λοιπόν της δίκης για την υπόθεση του 65χρονου που κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε την σύζυγό του στο Μαρμάρι τον Ιανουάριο του 2025. Του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και έκρινε ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδέεται άμεσα με τα χτυπήματα που είχε δεχθεί από εκείνον. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, η Δημοτική Επιτροπή των Χαλκιδαίων ενέκρινε ομόφωνα τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σύμφωνα με τη μελέτη δεν μεταβάλλεται η φορά κυκλοφορίας των δρόμων της πόλης και διασφαλίζεται η διέλευση των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας. Στην υπογραφή της σύμβασης για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Λύκειο Γυμνάσιο Κίμης προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό να δηλώνει ότι με την υπογραφή της σύμβασης ανταποκρινόμαστε σε μια συγκεκριμένη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της Κίμης. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης αναφέρει ότι το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Δήμο και τους αθλητικούς φορείς της περιοχής, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη είναι το γήπεδο να παραδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε κάθειρξη 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο εκπαιδευτικός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Στις δικαστικές αίθουσες συναντήθηκαν και πάλι πρώην δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς και ο Νίκος Αγγελής, με την υπόθεση να αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, με το συγκεκριμένο αδίκημα να παραγράφεται με βάση τις νέες διατάξεις, καθώς η ποινική δίωξη έπαυσε λόγω παραγραφής. Συνολικά 639.200 ευρώ κατανέμονται στους Δήμους της Εύβοιας για τις επισκευές και τις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου αναμένεται να λάβει 72.400 ευρώ για παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 δόθηκε για το έργο αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Ευρύπου, με σημαντικές εργασίες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο να απομένουν κρίσιμες παρεμβάσεις σε βασικά δομικά στοιχεία. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο και δωρεάν είσοδο για το κοινό. Θα προχωρήσουμε σε μουσική και σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.

your ball.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
8: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο ράδιο Oliver 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή να περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι έρευνες για τα αίτια παραμένουν παγωμένες λόγω ενός γραφειοκρατικού αδιεξόδου, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να έχει ορίσει 2 πραγματονόμονες για την αυτοψία, ενώ η σύνταξη του πορίσματος φαίνεται να είναι αδύνατη, καθώς το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο με τόνους βάζων. Προκειμένου λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα της αρμοδιότητας μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη και αναμένονται τα αποτελέσματα. Τρία 24 ώρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως η ατμόσφαιρα στον οικισμό της Φιλοθέης παραμένει αποπνικτική, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με κλειστά τα παράθυρα και έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Στην κάμερα της ΕΡΤ μάλιστα δήλωσαν πως το πρωί ανοίγεις τα παράθυρα και η μυρωδιά μπαίνει μέσα, δεν μπορείς να αναπνεύσεις.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι το Πασόκ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη συγκεκριμένη παράταξη. Όπως είπε, αν θέλετε την άποψή μου, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα από τις δημοσκοπήσεις και τότε θα κάνουμε μια αξιολόγηση. Προφανώς βλέπουμε τα νούμερα, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε και προφανώς βλέπουμε και τι ενδεχομένως να ενδυναμώσουμε ώστε να φτάσει το μήνυμα καλύτερα.

Νεκρή βρέθηκε η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, κατά την οποία τραυματίστηκε και ένας Ουκρανός επιχειρηματίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη αρχές της Ουκρανίας. Υπάλληλος, μάλιστα, της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα, όπως λεγόταν, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Υπενθυμίζεται πως η Ιντερπόλ είχε κατονομάσει ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση την 39χρονη, η οποία ήταν γεννημένη στην Ουκρανία και διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία.

Οι ιστορικές στιγμές κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Μεταφέρουν ότι κυριαρχούν η οργή και η θλίψη, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται στους δρόμους της Τεχεράνης για τη δημόσια νεκρική πομπή κάνουν λόγο για εκδίκηση. Μάλιστα, άνθρωποι φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», αλλά και κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ποινή φυλάκισης 3 ετών επέβαλε το γαλλικό δικαστήριο στην Μαρίν Λεπέν, με το γαλλικό εφετείο να επικυρώνει την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μειώνοντας βέβαια τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις, ανοίγοντας εκ νέου ένα στενό παράθυρο για να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027. Η Λεπέν, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος Εθνικός Συναγερμός, είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι δεν θα ήταν υποψήφια εάν της επιβαλόταν τροποποιημένη στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία θα περιόριζε τις μετακινήσεις της. Αν μου επιτραπεί να είμαι υποψήφια, αλλά στην πράξη μου απαγορεύεται να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατό. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η στάση της δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρη, ενώ άλλος δικαστής αναμένεται να αποφασίσει τις ακριβείς προϋποθέσεις εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού και της επιτήρησής της. Με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, εκτιμάται πως θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρώπη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς αναμένεται ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα, το οποίο σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στην Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου και ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Kluge, είχε χθες επίγους επικοινωνία με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητηθούν για τα διδάγματα που αναδείχθηκαν από το πρόσφατο κύμα καύσωνα.

Θα ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη. Γιατί σήμερα ξεκινά η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η Σύνοδος Κορυφής, λοιπόν, που πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, καθώς οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν δεν αφορούν μόνο τη στρατιωτική στρατηγική της συμμαχίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια τα επόμενα χρόνια.

Στο επικέντρο λοιπόν βρίσκονται οι νέες ισορροπίες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, η ενίσχυση της άμυνας των κρατών μελών, αλλά και η συζήτηση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Σύνοδος μάλιστα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με ανοιχτά μέτωπα από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση στην Άγκυρα λοιπόν αφού έφτασε στην Τουρκία με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα αμερικανικά μαχητικά F-35 αλλά και την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά «Είμαστε σπουδαίοι φίλοι, πάντα τα βρίσκουμε». Για το ζήτημα των F-35 συγκεκριμένα, σημείωσε «Θα αποφασίσουμε για τα F-35, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία». Την ίδια ώρα από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει λάβει δεσμεύσεις για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δώσει το λόγο του για το θέμα αυτό, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ευνοϊκή απόφαση. Το ενδεχόμενο αυτό της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι και ένα από τα ζητήματα που παρακολουθεί στενά η Αθήνα. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί που απορρέουν από την αμερικανική νομοθεσία και ότι για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Η Ελλάδα λοιπόν προσέρχεται στη Σύνοδο με στόχο να αναδείξει το ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου αλλά και στο δείπνο των ηγετών που θα παραθέσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενώ σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα θέλει να δώσει έμφαση στη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη συνέπεια με την οποία η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ξεπεράσει το στόχο των αμυντικών δαπανών καθώς για το 2026 οι αμυγός αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στο 3,6% του ΑΕΠ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το 12ετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, στην ατζέντα της ελληνικής πλευράς βρίσκεται και η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία και να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ακόμη και μέσω κοινού δανεισμού για την άμυνα. Η θέση της Αθήνας είναι ότι μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ενισχύει συνολικά το ΝΑΤΟ. Ενώ την ίδια ώρα, η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο, ο οποίος έφτασε σήμερα στην Τουρκία, αποτελεί και έναν από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι λοιπόν αναμένουν τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες αλλά και για τα μεγάλα διεθνή ζητήματα όπως είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τώρα, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Όπως ανέφερε,
Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα όπως η Ουκρανία, η Συρία, η Μέση Ανατολή και η αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων. Με την Άγκυρα να θέλει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για την ενίσχυση του διεθνού της ρόλου. Ενώ ο Ερντογάν δηλώνει ότι ελπίζει πως αυτή η συνάντηση των ηγετών θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Η Σύνοδος λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Τουρκία θα εξελιχθεί, όπως όλα δείχνουν, σε μια δοκιμασία για τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά και για τις νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ όπως αναφέρουν οι τελευταίες εξελίξεις δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενώ για την Ελλάδα το βασικό ζητούμενο είναι να διατηρήσει το ρόλο του αξιόπιστου συμμάχου, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις γύρω από τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και μουσική και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι άνθρωποι ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με τις πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα μας. Καθώς το κλίμα φαίνεται να επικεντρώνεται το τελευταίο διάστημα σε νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με επίκεντρο τον Αλέξη Τσίπρα, τους ποινικούς κώδικες του 2019 και τη γενικότερη συζήτηση γύρω από την πολιτική αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την υπόθεση της αλλαγής του ποινικού κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για καταπαραγγελία νομοθέτηση από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν διατάξεις που ωφέλησαν συγκεκριμένα πρόσωπα.

Παράλληλα, κράτησε αποστάσεις από τις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι χωρίς αποδείξεις δεν μπορεί να αποδώσει συγκεκριμένα κίνητρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω. Την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι υπάρχουν διατάξεις οι οποίες, όπως είπε, βγάζουν μάτι και ότι από κάθε αλλαγή στην νομοθεσία κάποιοι μπορεί να ωφελούνται. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν κάτι αλλάζει φωτογραφικά, κάποιος ωφελείται, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί όμως να γνωρίζει ποιος και με ποιον τρόπο.

0: Η συζήτηση αυτή λοιπόν αφορά κυρίως την ψήφιση των νέων ποινικών κωδίκων το 2019. Λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, όταν η Βουλή παρέμεινε ανοιχτή μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια διαφωνίες για συγκεκριμένες αλλαγές. Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε σε ακόμη πιο σκληρές τοποθετήσεις, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας στη χθεσινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
1: Λένε ότι σας λένε την πιο διευθυντική κυβέρνηση, τη μεταπολίτευση. Ακούστε τι απαντάτε.
2: Πάμε να επανέλθουμε. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο. Ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
1: Άρα η απάντησή σας στο
2: περιθώριο. Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
1: Λοιπόν, τώρα.
3: Γιατί πήρε επειδή τα χρήματα.
0: Οι συγκεκριμένες λοιπόν δηλώσεις του Υπουργού προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνουν βαριές πολιτικές κατηγορίες, τις οποίες ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αποδέχεται. Η κυβέρνηση πάντως συνεχίζει να συνδέει την υπόθεση αυτή με το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πολιτικός που έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την εντιμότητα.

0: Στη συνέχεια, λοιπόν, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, Ελλάς, απάντησε στις βαριές αιτιάσεις του Υπουργού Υγείας. Τον τόνο έδωσε ένα πληρώτερο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, η οποία χαρακτήρισε παλιές και έολες τις αναφορές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και υποστήριξε ότι η σχετική υπόθεση για τους ποινικούς κώδικες έχει ερευνηθεί αυτεπαγγέλτος και έχει τεθεί στο αρχείο. Παράλληλα, υπερασπίστηκε και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός στην κοινωνία διακρίνεται για την εντυμότητά του. Η ίδια, μάλιστα, στη διάρκεια της συνέντευξής της, επιχείρησε να αναδείξει μια αντίφαση στη στάση του Υπουργού Υγείας, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν ο κύριος Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα έναν από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Μάλιστα, η κυρία Παπαδοπούλου ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας αποτελούν ένδειξη πολιτικής αμηχανίας. Ενώ, στρέφοντας τα πυρά προς την δημοκρατία, σημείωσε πως να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο. Τώρα περνάμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση για το κόμμα την επόμενη ημέρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει εκ νέου το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, ζητώντας από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να επανεξετάσει προηγούμενες αποφάσεις. Υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής πολιτικής κατεύθυνσης και άφησε και αιχμές κατά του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Όπως ανέφερε, είναι κάτι πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά αυτό που ζούμε, αναφερόμενος στη στάση της ηγεσίας του κόμματος και στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Ας ακούσουμε το μονόλεπτο «Ζούμε υγιεινά» και επιστρέφουμε.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Και προχωράμε στην ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι έρευνες για τα σπίτια παραμένουν παγωμένες λόγω ενός πρωτοφανούς γραφειοκρατικού αδιεξόδου, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να έχει ορίσει πραγματογνώμονες για την αυτοψία, με τη σύνταξη του πορίσματος ωστόσο να είναι αδύνατη, καθώς το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο από τόνους μπάζων. 34 ώρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης και η ατμόσφαιρα στον οικισμό της Φιλοθέης παραμένει αποπνικτική σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων, ενώ στην επιχείρηση της ανακύκλωσης συνεχίζονται οι επιχωματώσεις. Νεκρή βρέθηκε γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας Ουκρανός επιχειρηματίας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη οι αρχές της χώρας. Για ιστορικές στιγμές κάνουν λόγο τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία που βρίσκονται στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Άνθρωποι φωνάζουν συνθήματα όπως θάνατο στην Αμερική και θάνατο στο Ισραήλ, αλλά και κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δηλώνουν ότι θα ζητήσουν εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη τους. Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για επεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής της σε εκλογικές αναμετρήσεις. Της επέβαλε το επίσης ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή, ενώ για το 3ο έτος θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης. Ανοίγει έτσι εκ νέου ένα στενό παράθυρο για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027. Με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, εκτιμάται πως θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρώπη, όπως τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς φαίνεται να σχηματίζεται ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα πάνω από τον Ατλαντικό.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Ολιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ολιβεριένα στους 102 και 2 στα FM και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και στο radioolivariana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box.

Μην ξεχνάτε ότι από σήμερα έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τη ζεύξη, το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε σήμερα. Και φυσικά στο radioalveriana.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Alveri on demand. Αύριο το πρωί, 8 με 11, έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα». Στις 11 ακολουθεί η Άννα Ευαγγελίου με την εκπομπή «Μουσικοξυμνητήρι». Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Τρώντας τις μύτες, το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο με

σφινάκια. Πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει, μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει

βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με πάρτε

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

ταξιδάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 7 Ιουλίου του 1896, σαν σήμερα, καταγράφηκε ο πρώτος αγώνας βόλεϊς στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του νέου παιχνιδιού ήταν ο William Morgan, συμφοιτητής του Jonas Naismith, που επινόησε το μπάσκετ. Έναν αιώνα μετά, το 1999, σαν σήμερα, οι πλανώδιοι πολιτές παγωτού της Βρετανίας επινόησαν ένα κόλπο για να προσελκύσουν τους νέους. Είπαν αντίο στην παραδοσιακή μουσική και άρχισαν να βάζουν pop χιτάκια. Αντίο στην αφάνεια, είπε και ο Ringo Starr. Όχι όταν γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα που έγινε drummer των Beatles. Πολλά χρόνια μετά, το 2003 σαν σήμερα, η Britney Spears πούλησε το σπίτι της στο Los Angeles. Καθόλου πολυτελές δεν ήταν το σπίτι του Πελέ. Ήταν φτωχός μέχρι που σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής το 1957 σαν σήμερα. Και ήταν μόνο 17 χρονών.
7: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
11: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

μέρες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με.

0: Και γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
0: Σύντομα στα περίπτερα.
5: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
6: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
5: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
6: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
5: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
6: Ή θέλει επαγγελματία.
1: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
7: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
5: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
6: Επιτέλους, ναι!
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
0: Σύντομα στα περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio Αλιβέρι 1. Radio Αλιβέρι 1.
1: Με σφίξανε σαν πένσα.

socialism in our country. America was founded

έχω να βάλει. Δικό μου είναι μάχη, δικό σου. Κεφάλι, σπάσε τα δεσμά διοργανώ σου. Όποιο το ζήτης μας ανήκει. Εκείνοι τον έχουν κλέψει. Μα τα πρόβατα γίνουνε λύκοι. Κι υπομονή μας θα εξτρέψει.

dark side.

Radio Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
10: Στο Radio Αλιβέρι 1.
9: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM. Αποθήκεσαι στη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

0: με το Velvet Black Box του Radio Αλιβέριανα σε ένα ακόμη μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.
1: Yeah, I think that was okay. Yeah.

ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο σκανδιναβό του Velvet Black Box, Into the Sea, Make Love, Make Ways, μας είπε ο Σίβερτ Χόχεμ στο άλμπουμ του Exiles, και περνάμε τον Ατλαντικό και μεταφερόμαστε στο Oregon σε έναν ακόμη βαρύτονο, τον κύριο Jake Smith, γνωστό ως The White Buffalo, και το κομμάτι του «Oh, darling, what have I done?»

Επανερχόμαστε στη Δανία όμως, στη Σκανδιναβία, όπου ο μπλουζίστας Thorbjørn Risager με την μπάντα του The Black Tornado, επηρεασμένος από την αμερικανική blues and country, τραγουδάει το Long Forgotten Track.

Επιστρέφουμε όμως στην Αμερική και στο Κολοράντο και στους 16 horsepower, κοκκινοπουλικό alternative country συγκρότημα με goth ύφος, ενεργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, διαλύθηκαν το 2005. Πρόλαβαν όμως να δώσουν στον δικό μας σκηνοθέτη αρκετά soundtrack. Brimstone Rock.

Αλλάζουμε όμως ύφος, παραμένουμε στην Αμερική και τους Red Hot Chili Peppers. Live εκτέλεση του Parallel Universe, του αγαπημένου μου κομματιού από το θρυλικό Californication, από την αρχή του Millennium.

Red Hot Chili Peppers, μια μπάντα η οποία επανασύστησε το rock, ειδικά από την αρχή της δεκαετίας του 90 με τον John Frusciante στην κιθάρα, μέχρι και την δεύτερη φυγή του. Πάμε όμως, επιστρέφουμε στα γνώριμα βρετανικά και τους James. Μουσική σκηνή του Manchester μέσα δεκαετίας του 90, Sometimes.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην γείτονα Ιταλία, γιατί όχι, Velvet Black Box είναι, και στον Μάνγκο, ο οποίος το 1990 κυκλοφορεί το άλμπουμ Σιρτάκι, από το οποίο ξεχωρίζει το Come Mona Lisa.

Ακόμα Μόνα Λίσα, ένα εξαιρετικό κομμάτι ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη. Ο Μάγκο, ο οποίος συνδύαζε στα τραγούδια του folk, pop αλλά και rock μελωδίες και ενορχιστρώσεις με μια φωνή με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το Κόμε Μόνα Λίσα διασκευάστηκε και στα ελληνικά με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, όμως η μοίρα επεφύλασε στο Μάγκο κάτι ακόμα πιο τραγικό. Το 2014, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του, όταν τραγουδούσε τη μεγάλη του επιτυχία «Όρο», ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και κατέρευσε. Άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα, πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Δύο μέρες μετά, ο αδερφός του έφυγε από τη ζωή επίσης από καρδιακή προσβολή.

Αυτή ήταν φυσικά η REM από την μουσική σκηνή του Σιάτλ, μάλλον την από την εποχή της μουσικής σκηνής του Σιάτλ, η REM και το alternative ύφος τους. Πάμε όμως στο σήμερα. Teddy Swims 2023 κυκλοφορεί το άλμπουμ ντεμπούτο του και το The Door.

soul, R&B. Ύφος του κομματιού θύμισε στον αρχισυντάκτη τον ντεμπούτο του δικού μας Γιώργου Ρους με ένα καλοκαιρινό κομμάτι. Εξαιρέσεις. Ας κάνουμε κι εμείς μία.

και όποτε αναφέρεται η λέξη soul, δεν μπορούμε παρά να απαντάμε με Marvin Gaye, τον μάγο των φωνητικών. Εδώ με την Grand Laszlo Orchestra, σε μια εκτέλεση του I Heard It Through the Grapevine.

0: κυρία που ακούσαμε ήταν η Ειρήνη Τζαμτζή στο The Love Me or Die, σε διασκευή του κομματιού του CW Stone King από το 2008, του μπλουζίστα από την Αυστραλία.
1: Αποθήκεσαι τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Radio Aliveria 1 102,2 FM.

Dreamer and the Full Moon, Σαντρίνα 1984, η ωραία παρέα τότε με τις κουκούλες, η ωραία παρέα του Μάνου Ξηδούς, του Γιάννη Σταθίου, του Γιώργου Γικοδήμου, των αδερφών Πιπινέλη. Αλλά πάμε σε πιο σύγχρονα ακούσματα και τους Κάλεο. Hey Gringo.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικά. Ρίχνουμε λίγο τους τόνους με Black Keys και Weight of Love από το άλμπουμ τους Ten Blue του 2014.

ξανανεύουμε όμως κάπως με τους Cake και το δικό τους take από το I Will Survive.

Αυτή ήταν η Fastball με το The Way, ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν απατώμε, και αυτό έχει διασκευαστεί στα ελληνικά. Το Maggiore, ύφος του κομματιού, ξεγελάει καθώς αναφέρεται σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και την ιστορία τους, οι οποίοι έφυγαν για διακοπές κρυφά από όλους για ένα ταξίδι και δεν βρέθηκαν ποτέ. Συνεχίζουμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Freedom, από την ταινία Django, Anthony Hamilton και Elena Bounton.

λίγο ακόμα soul στο σημερινό Velvet Black Box από τον Michael Kiwanuka από την Αγγλία. One More Night.

δεν χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερες συστάσεις. Ήταν οι Blues Brothers, ο Soulman, από την ταινία του 1980. Στην ίδια ταινία εμφανίζεται και ο Cab Calloway και ερμηνεύει το θρυλικό Minnie the Moocher από τον κόσμο της jazz.

αυτή φυσικά ήταν οι Coasters και το Danny Mexico από το μακρινό 1957, το οποίο Danny Mexico ακούγεται και στην ταινία του Quentin Tarantino το 2007, Death Proof. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το χορό της πρωταγωνίστριας. Συνεχίζουμε. Νίνα Σιμών. Ain't God know I got life.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Και όσο και να είναι διαφορετική η σημερινή εκπομπή, Velvet Black Box θα έχει πάντα τους πυλώνες του. Ένας από αυτούς, ο Τζο Κόκερ, Unchain My Heart 2002, live εκτέλεση.

σπουδαίος θρύλος, Τζο Κόκερ, μάγος των διασκευών και των φωνητικών. Πάμε όμως σε έναν ακόμη σπουδαίο καλλιτέχνη, στον άνθρωπο ο οποίος άνοιγε τα live του BB King από ηλικία 12 ετών, ο White Chocolate της αμερικανικής blues σκηνής, ο Joey Bonamassa. I'll play the blues for you.

αυτός λοιπόν ο Τζόι Μπονάμασα, προτελευταίο κομμάτι, ακόμη ένας σπουδαίος Αμερικανός μπλουζίστας, Tom Waits, As Ice Cream Man.

That's All Fox. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στην άρχη συνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley. Technical Support η Άννα Ευαγγελίου. Emotional Support η Βασιλική. Υδρό και ο Παναγιώτης. Στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Με Frank θα σας καληνυχτήσω. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. That's life. That's life. Γεια χαρά. That's

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Grazie.
1: L is for the way you look at me. O

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.